0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει για να έχεις πάντα στη

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του κρασγερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρασγερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθρωσε ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 Μελιστίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
6: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. Morte.com.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μετάλλικα. Πρέπει να τα αλλάξουμε το σήμα της εκπομπής. Να κάνουμε Μετάλλικα. Γιατί να σου πω, αυτοί προκαλούν σεισμό. Βέβαια, το κλασικό είναι πάντα της μόδας. Ο Τζίμι, Θεός χωρίς την ψυχούλα του, και οι Doors είναι κλασικοί. Αλλά αυτό που έγινε το Σάββατο το βράδυ, νομίζω δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Εγώ δεν σου κρύβω, ζούλεψα. Πάρα πολύ ζούλεψα που δεν ήμουν εκεί.
1: Αλλά άκουγες όμως, από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι, δεν άκουγα, δεν άκουγα, όχι. Γιατί παρότι το sound check ακουγόταν τις προηγούμενες μέρες συναυλίας σε όλη τη γειτονιά, έφτανε μέχρι τα Μελίσια, τα Βρυλίσια κλπ. Η συναυλία όχι, ήταν πραγματικά πιο.
1: Και εγώ ετοιμαζόμουν να έρθω στη βέραντα σου. Γιατί καταλαβαίνεις από το Σάββατο το βράδυ και μετά σε τι έχει χωριστεί η Ελλάδα, η Αθήνα, να πω για να μην το.
0: Σε τι έχει χωριστεί η Αθήνα.
1: Σε αυτούς που πήγαν στη συναυλία και σε αυτούς που δεν πήγαν και σε αυτούς που άκουγαν από τα μπαλκόνια τους.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό. Η αλήθεια πάντως είναι ότι το event τάξιζε τα λεφτά του σύμφωνα με τους περισσότερους, παρότι ακριβούτσικο. Εντωμεταξύ ήταν μια πανελλήνια συναυλία, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, μα δηλαδή διάφορα τα ρεπορτάζ για τα πούλμαν που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη, από το Βόλο, από τη Λάρισα. Δεν το συζητώ. Εντάξει, ήταν μεγάλο γεγονός. 16 χρόνια. Καλά, δεν θυμάμαι. 16 χρόνια είχαν έρθει στην Ελλάδα.
0: 16 χρόνια είχαν έρθει στην Ελλάδα και να δούμε τώρα πότε θα ξανάρθουν. Και νομίζω και ότι παρά το γεγονός ότι παίξανε μέχρι και Greek Zorba και παίξανε μέχρι και τρύπες, αυτό ήταν το πιο
1: συγκινητικό.
0: Το πιο εμφαντικό
1: πολύ
0: σημείο. Το γεγονός ότι χοροπήδαγαν και χόρευαν οι μεγάλοι, δηλαδή οι πενιντάριδες, ενώ οι μικροί, όπως σωστά σχολιάστηκε και στα social media, ήταν με τα κινητά, με τις κινητάρες στα χέρια και τραβάγανε.
1: Να το.
0: Δώσε πόνο, Γιάννη μας.

0: περίμενες να ακούσεις σε μεταλλικό ήχο το Greek Zorba και το Σεκτάκι?
1: Όχι, με τίποτα. Και μου άρεσε.
0: Και τώρα να το οπ, το δένει με τρύπες.
1: Εκεί αυτό ήταν.
0: Δεν χωράς πουθενά. Δεν χωράς πουθενά.

0: Νομίζω αυτό δεν θα το περίμεναν το Αγγελάκας, ούτε ο Καράς, ούτε η υπόλοιπη κλασική παρέα με την οποία περάσαμε τα νιάτα μας στο Sporting, εμείς εδώ οι Αθηναίοι και πάνω στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη Ισπάνο τώρα στα διάφορα στέκια. Στιγμές μοναδικές, στιγμές συγκλονιστικές, να λέμε τώρα την αλήθεια, το γεγονός ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε σεισμό, κανονικό μικροσεισμό, έτσι, στο ΟΑΚΑ, νομίζω δίνει όλη τη διάσταση του γεγονότος, του event, που νομίζω όμοιό του θα κάνουμε αρκετά χρόνια να ξαναδούμε, γιατί δεν ήταν μόνο το πάθος, δεν ήταν μόνο το κέφι, δεν ήταν μόνο, ξέρεις, όλος αυτός ο ίστρος, είναι το γεγονός ότι συναντήθηκαν όλες οι γενιές που αγαπάνε ροκ, γενναί, πάσε.
1: Αυτό μου άρεσε. Έβλεπες από παιδιά μέχρι γερόλικους της ροκ. Και μου άρεσε που στο τέλος οι περισσότεροι το είχαν ευχαριστηθεί, το καταλάβαινες. Υπήρξαν και κάποιοι που γκρίνιαξαν. Ήταν μικρότερη διάρκεια, ήταν ακριβό το εισιτήριο. Εντάξει, πάντα υπάρχουν γκρινιάριδες. Μου άρεσε που το ευχαριστηθήκαν. Λοιπόν, το ευχαριστηθήκαμε
0: και
1: εμείς.
0: Να είναι καλά και να μας ξανάρθουν γρήγορα. Εγώ αυτό έχω να πω. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε που βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Έθνους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Ένας μικρός φόρος τιμής στους Μετάλλικα. Οι οποίοι
1: ήρθαν
0: και έφυγαν. Ναι. Η Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης Οπρίδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Έρνιος Radio. Δύο λέξεις.
0: Ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές. Με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία μας εντοπίζετε και από εκεί μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι καλοκαιριάζει σιγά σιγά και με εξαίρεση την μεγάλη εικόνα των γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών κινήσεων και αδιεξόδων που βάζει επικρατεί και σε ένα βαθμό εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί. Σε έναν βαθμό με βάση τις συνέπειες.
1: Ναι, διαβάζα τίτλους όλο το Σαββατοκύριακο: η μπάλα στο Ιρανικό γήπεδο, η μπάλα στο γήπεδο του Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ ξέρω ότι έχει χαθεί η μπάλα.
0: Η μπάλα είναι στην εξέδρα, κανονικότατα. με εξαίρεση αυτή στον αγώνα ΑΕΚ Παθναϊκού. Άστε τώρα, μην το ανοίγουμε.
1: Ναι, πρωί, αυτό που θέμα θέμα στεναχωρούν.
0: Να πούμε συγχαρητήρια
1: στους συντελεστές εκπομπής τουλάχιστον.
0: Ναι, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που είναι και τυπικά πρωταθλήτρια.
1: Το ευχαριστήθηκαν, το καταφαριστήθηκαν όμως.
0: Ναι, μετά από μια απρόσμενη ήττα, είναι αλήθεια, ναι, το ευχαριστήθηκαν. Πήγαν και στα μπουζούκια.
1: Τα μπουζούκια γλέντισαν έξω στη Νέα Φιλαδέλφεια, έξω από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Κάνε καλά οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, πραγματικά το αξίζανε. Έτσι έγινε αυτή η μαγική ανατροπή το τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα.
1: Ο Αγρέας Παπασταματίου θα είναι σήμερα, θα κάνει εκπομπή για την ΑΕΚ μόνο.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο κατώτερος των περιστάσεων είναι. Πόσο ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, άμα σπάσει η γραμμή του μετόπου, άστα δράμα.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο πάντως στην ΑΕΚ. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους που έχουν χάρη. Και πολύ καλά κάνουν και χαρήκανε.
1: Είναι πολύ. Οι φίλοι που ξέρουμε που είναι οπαδοί της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λες να είναι περιλέγμα για τους αιώνιους αντιπάλους και τα λοιπά. Οι εκτζίδες είναι ιδιαίτερη δύναμη.
0: Μπράβο και στο Ζωάο Μάριο, ο οποίος έκανε την επική ανατροπή, η οποία πόνεσε είναι η αλήθεια. Και ναι, είπαμε, αυτή η μπάλα ξέρουμε που κατέληξε. Κατέληξε στο πλεχτό του Παναθηναϊκού. Η άλλη μπάλα είναι η αλήθεια, αυτή που έχει να κάνει με το παιχνίδι εκεί στη Μέση Ανατολή. Πραγματικά βρίσκεται στην εξέδρα, με το Ιράν να απορρίπτει κατηγορηματικά τους όρους που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι αν τους αποδεχόταν αυτό θα συνεπαγόταν ότι παραδίδεται. Ναι, ότι παραδίδεται. Και έθεσε μία αντιπρόταση στο τραπέζι που είχε ως βασικό σημείο, χαρακτηριστικό, τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούς από την Τεχεράνη και την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ. Εντάξει, ήταν προφανές ότι τέθηκε για να τεθεί αυτή η πρόταση, δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή και γι' αυτό απορρίφθηκε αυθορή και παραχρήμα από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ως απαράδεκτη. Την απέρριψε ως απαράδεκτη. Γιατί το τρίπτυχο ακριβώς, οι τρεις κύριοι λόγοι τους οποίους ζητάει το Ιράν δεν μπορεί σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να ικανοποιήσουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. 13 Μαΐου ξεκινάει η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Εκεί ήθελε να έχει λυθεί το θέμα. Ναι. Φαίνεται πάει με το θέμα άλυτο. Μ' ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Εντάξει, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, ακούτε και ξανακούτε και ξανακούτε, είναι η αλήθεια. για αυτόν τον περίφημο Χανταϊό, για την κινηματογραφική επιχείρηση εκένωση του κρουαζιεροπλοίου που ολοκληρώθηκε χτες εκεί στην Τενερίφη. Έχουμε και έναν Έλληνα ο οποίος για προληπτικούς, εντελώς για προληπτικούς λόγους, νοσηλεύεται και θα είναι σε καραντίνα 45 μέρες,
1: ναι,
0: στο Αττικό. Καθησυχαστικοί είναι οι λοιμοξιολόγοι. Είδαμε και ανθρώπους από τα παλιά, εκεί από τα ωραία χρόνια του κορονοϊού.
1: Τον κύριο Σύψη, τον είχαμε χάσει.
0: Σύψα, βέβαια, τον κύριο Τσιόδρα. Λοιπόν,
1: τον κύριο Γκίκα
0: Μαγιοργίνη.
1: Όχι, είναι καθησυχαστική, βέβαια. Αυτοί που φοβούνται λένε και με τον κορονοϊό καθησυχαστική ήταν στην αρχή. Πάντως η μεταφορά των επιβατών του κρουαζιεροπλοίου έγινε με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Και σε παγκόσμια και σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση εκεί ήταν εστιασμένα. Πώς θα γίνει?
0: Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, είχαμε και μια ανάρτηση για τον Έλληνα, τον συμπολίτη μας, ο οποίος επαναπατρίστηκε από την Ολλανδία. Στην Ολλανδία πήγε ένας μεγάλος αριθμός επιβατών του κρουαζιεροπλοίου, ανάμεσά τους και ο Έλληνας. Στείλαμε ειδικό αεροσκάφο, ειδική αποστολή για να τον παραλάβει και να τον φέρει προκειμένου να νοσηλευτεί για προληπτικούς λόγους. Αυτό επισήμανε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι ο συμπολίτης μας αυτός επαναπατρίστηκε και μπήκε για προληπτικούς και μόνο λόγους σε καραντίνα, δεν έχει απολύτως τίποτα, γράφει σε ανάρτησή του στο X. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό, λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
1: Τώρα για να είμαι σοβαρή, υπήρξαν κάποιοι πάντως που ζήτησαν να μην έρθει καν στην Ελλάδα. Κατηγόρησαν το Υπουργείο Υγείας γιατί για τον επαναπατρισμό του. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή τώρα τι έπρεπε να γίνει ακριβώς.
1: Για πες μου. Να είναι σε ένα πλοίο και να γυρίζει γύρω Ιόνιο, Αιγαίο, Ιόνιο, Αιγαίο μέχρι να περάσουν 45 μέρες. Δεν καταλαβαίνω. Καμιά φορά δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, για να πιάσουμε τα μεγάλα θέματα.
1: Για τον drone δεν μου έχει πει τίποτα. Με τον drone.
0: Έχουν μιλήσει όλοι οι ειδικολόγοι για τον drone.
1: Όλα τα σενάρια.
0: Δεν υπάρχει εκπομπή και εδώ στο ραδιόφωνο μας. Και στην Καραμίτζο άκουγα που είχε βγάλει για τον drone και πλέον.
1: Ντρονολόγοι έχουμε γίνει.
0: Να σου πω, επειδή έχουμε πει τόσα πολλά για τον drone, λέω σε αυτή την εκπομπή να μην πούμε τίποτα.
1: Εγώ έχω σενάριο. Εγώ σενάριο για τον drone. Υποψιάζομαι ότι το έχουν στείλει οι Ιταλοί γιατί ήταν Ιόνιο για να κατασκοπεύσουν τον τουρισμό μας. Μόνο αυτό δεν έχουμε κάνει. Να μπούμε και στα σενάρια αυτά.
0: Εντάξει.
1: Φαντασία. Επιστημονική φαντασία.
0: Ψάχνουν, λέει, τώρα στο διάστημα να βρουν μέσω μικροδορυφόρων και. Γιατί το δορυφορικό κάτωπτρο, λέει, αλλά και το ρούτερ επέτρεπαν την επικοινωνία του ντρόουν με το χειριστή και φέρνουν μοναδικούς σηριακούς αριθμούς. Άρα, μέσω αυτών των αριθμών θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια ήταν η προέλευση κλπ.
1: Δηλαδή.
0: Και είχε και 100 κιλά εκρηκτικά. Κοίταξε, το μοναδικό σημείο το οποίο για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη από όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι αυτοί οι έρμοι ψαράδες
1: κινδύνευσαν πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Επειδή δεν ήξερα.
0: Πήγανε και το. Τράβηξαν, ας πούμε, το. Πώς λέγεται τώρα το.
1: Άγιο είχαν.
0: Το ρημούλκησαν.
1: Κυριολεκτικά. Ναι, ας πούμε. Το ρημούλκησαν, το έδωσαν κάπου. Ναι. Έδεσαν κάπου που κατά την άποψή του ήταν περισσότερο ασφαλή εκείνη η τοποθεσία. Και του πώς δεν εξεράγει και σε τι ακτίνα θα έφτανε βέβαια η έκρηξη αυτή, ε.
0: Ναι.
1: Ας περιπτώσει.
0: Σήμερα θα.
1: Θα το αντιγράψουμε. Το μελετάμε.
0: Δεν το ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω.
1: Στα σενάρια που άκουσαν και αυτό και αυτό ρώτησε.
0: Δεν τα παρακολουθώ. Να σου πω την αλήθεια, έχω χάσει την μπάλα. Ξέρω ότι ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο οποίος θα μιλήσει και εδώ το μεσημέρι στην Ευαγγελία την Παλτατζή και τον Δημήτρη τον Τάκη, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις στο Earth News, στην τηλεόραση του Earth News. Χαρακτήρισε την υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή. Είπε ότι οι ελληνικές αρχές από την πρώτη στιγμή έχουν πέσει πάνω στο ζήτημα και εξετάζουν τη χώρα κατασκευής και προσπαθούν να βρουν ποια ήταν και η αποστολή του και ότι οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού στόλου και έχουν υπάρξει και πρόσφατες επιθέσεις, οι Ουκρανοί ενδεχομένως έχουν μεταφέρει κάποια τέτοια drones με εκρηκτικά προκειμένου να δημιουργήσουν προβλήματα σε ρωσικά πλοία.
1: Αυτό ήταν και το επικρατέστερο σενάριο από την αρχή. Και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, τοποθετήθηκε λέγοντας ότι ξέρουμε και τι είναι και ξέρουμε τι μπορεί να περιέχει. Ναι, αλλά φτάνει με τον drone. Ναι,
0: φτάνει.
1: Τελεία. Παύλα παράγραφος.
0: Παύλα παράγραφος. Λοιπόν, κατά τα άλλα στην πολιτική επικαιρότητα πρέπει να σας πούμε ότι οι μηχανές είναι έτοιμες, δεν είναι φουλαρισμένες.
1: Αλλά έτοιμες είναι από ό,τι
0: πανέτοιμες,
1: φαίνεται.
0: Ναι, μηχανές των κομμάτων για την προεκλογική περίοδο, όπως λέμε σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ.
1: Έχουν αρχίσει και πέφτουν και οι ημερομηνίες του τραπέζι.
0: Και οι ημερομηνίες και εξετάζουν και διάφορα σενάρια σε σχέση με τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί, τα διακυβεύματα που θα τεθούν, την τακτική, την πολιτική τακτική μέχρι τις εκλογές και τα ρέστα. Εντάξει, έχει πέσει ένα σενάριο το οποίο, για το οποίο υπήρξε και πρώτο σέλιδο θέμα χτες, νομίζω στο πρώτο θέμα.
1: Ναι, για και την προηγούμενη εβδομάδα
0: Σεπτεμβρίου.
1: Το είχαμε δει και σε άλλη εφημερίδα, ναι, για τις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ισχύει ή ότι δεν ισχύει.
1: Όχι, μέχρι να ανακοινωθούν δεν μπορείς να πεις τίποτα. Μέχρι να ανακοινωθούν επίσημα. Το θέμα είναι ότι τα κόμματα τίθενται σε εγρήγορση και κυρίως τα νέα κόμματα, τα υποδημιουργία, αυτά που θα ανακοινωθούν. Γιατί καταλαβαίνεις, ακόμη και αν σχεδίαζαν κάποιοι να το ανακοινώσουν το Σεπτέμβριο, έρχεται νωρίτερα, το επισπεύδουν. Μιλάω και τον κύριο Τσίπρα, γιατί η κυρία Καριστιανού γνωρίζει από την αρχή ότι το Μάιο, στα μέσα Μαΐου περίπου θα τον ανακοινώσει.
0: Πάντως εγώ, επειδή λες για εγρήγορση και τα διαβάζω κι εγώ, είναι η αλήθεια. Να σου πω, δεν τα ακούω μόνο από σένα, για να είμαι τίμιος. Εγώ εγρήγορση κάτι βίντεο βλέπω. Δηλαδή κάτι περπατητά βίντεο, ας πούμε, σαν και αυτά που κάνουν και οι πιτσιρικάδες στα social, ας πούμε. Και, δηλαδή, δεν βλέπω και καμιά εγρήγορση. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι, κανένα κομματικό μηχανισμό να στείνεται. Κάτι προχειράτζες, ας πούμε, τύπου διαγγελμάτων, παρατηρήσεων, ας πούμε. Πώς λέει, ρίχνω και ένα διάγγελμα στα social, κοιτάζοντας, ας πούμε, την οθόνη του κινητού. Ας πούμε, το τελευταίο ήταν η περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έθεσε το θέμα των προμηθειών των τραπεζών.
1: Ναι. Μετά το θέμα της ΔΕΗ, είχε θέσει πριν της ΔΕΗ. Θυμάσαι που το συζητούσαμε οι τράπεζες.
0: Προκαλώντας την έκρηξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος εξέδωσε μια πραγματικά πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση, λέγοντας ότι πώς μιλάει για τράπεζες ο Αλέξης Τσίπρας που έκλεισε τις τράπεζες, που οδήγησε τα capital controls, που οι νόμοι που αφορούν στις προμήθειες των τραπεζών και εν πάση τόσες όποιες αυθαιρεσίες και τους πληστηριασμούς κλπ. Δική του νόμη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που επέτρεψε ακόμα και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ας πούμε. Πώς ξαφνικά τα ξεχνάει όλα αυτά.
1: Αντίστοιχη, βέβαια, ήταν η κυβερνητική αντίδραση και για τη ΔΕΗ. Θα θυμάσαι ότι στην ανάρτηση του κ. Τσίπρα για τη ΔΕΗ η κυβερνητική απάντηση ήταν αυτή. Ότι την άφησε σχεδόν κατεστραμμένη τη ΔΕΗ και τώρα ασχολείται με τη ΔΕΗ. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, οι επιλογές του κ. Τσίπρα είναι να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Έτσι κι αλλιώς στην οικονομία θα επικεντρωθούν όλοι προεκλογικά. Αλλά γι' αυτό που έλεγες όμως, Βασίλη, τα κόμματα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, αρχηγοκεντρικά δεν. Προσωποκεντρικά, τι. Προσωποκεντρικά δεν είναι όλα τα νέα κόμματα.
0: Βλέπουμε και ένα δυο στελέχη, Μαρία μου, όμως τώρα εδώ δεν βλέπουμε κανέναν. Ναι.
1: Πώς δεν είδες αυτές τα 25 στελέχη, είδα εγώ σε κυριακάτικα δημοσιεύματα. Απλά δεν είναι γνωστά στελέχη. Φαίνεται ότι αυτή είναι η επιλογή του κ. Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Να ξεκινήσει με μη γνωστά στελέχη.
0: Δεν ξέρω, με συγχωρείς, όλα αυτά βέβαια είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, αλλά εγώ έχω κάτι πολύ σπουδαιότερο να σου πω και ελπίζω να προλάβω.
1: Πες το, πώς φέρτο.
0: Γιατί το χρωστάω. Α, επειδή είπες, ναι, τώρα να πούμε σωστά.
1: Έχουμε,
0: ο Ακύλα Σκίζη, χάρηκα πάρα πολύ. Έκανε μια φοβερή εμφάνιση στο τουρκουάζ χαλί εκεί στη Βιέννη.
1: Στην παρουσίαση των τραγουδιών.
0: Εξαιρετικό, αστέρι. Είναι και δεύτερο στα στοιχήματα και πραγματικά όλες, είπαμε, το ξαναλέμε, η θετική ενέργεια, οι ευχές μας κλπ. Είναι μαζί του να πάει να μας το φέρει να σκίσει. Μπράβο, ρε Ακύλα.
1: Και αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός και βγαίνουμε τέταρτη.
0: Άντε το καλό.
1: Και εκεί προσκίζει. Εμείς λέμε φέρτο για τον Ακύλα.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω πολύ σύντομα κάτι σημαντικότερο. Είναι το εξής. Είναι μια ιστορία που την έζησα εγώ χτες το βράδυ και για την οποία θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω δημοσίως τους ανθρώπους του Δήμου Χαλανδρίου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Ευθυμίου, και την ομάδα του, τον κύριο Γιάννη Νταλαφούρα, την κυρία Ελένη Δεσιώτου από την Φιλοζωική του Χαλανδρίου, τον Βαγγέλη Συνοδεινό. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έδωσαν και πέρασαν με απόλυτη επιτυχία, νομίζω για μία ακόμη φορά, εξετάσεις ευαισθησίας, πολιτισμού, ανθρωπισμού. Θα μου πεις τώρα, μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό των εξελίξεων και σε μια περίοδο που απαξιώνεται απολύτως η όποια αξία έχει η ανθρώπινη ζωή, εσύ θα μας μιλήσεις για ένα γατάκι. Ναι, αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας αυτή την ιστορία που έζησα χθες. Ήταν σπαρακτική. Είχα βγάλει μαζί με τη γυναίκα μου το σκύλο μας Βόλτα εκεί στο πάτημα Χαλανδρίου, στο πάρκο σκύλων που υπάρχει. Το ξέρουν οι κάτοικοι του Χαλανδρίου και των Βορείων Προαστίων. Και από έναν υπόνομο, από έναν αγωγό ομβρίων υδάτων, ακούγαμε τις παρακτικές κραυγούλες ενός νεογέννητου γατιού, το οποίο είχε πέσει μέσα στον υπόνομο, είχε εγκλωβιστεί και ήταν αδύνατον να δραπετεύσει από εκεί. Ήταν αδύνατον να ξεφύγει, ακριβώς επειδή είχε πέσει σε αρκετά μεγάλο βάθος. Ήταν μια πραγματικά σκηνή που σου έσφυγε το στομάχι κόμπο, το έδαινε κόμπο 10 φορές. Η αλήθεια είναι ότι το γατί ήταν εκεί, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, 2 μέρες, έκλαιγε σπαρακτικά. Κάποιοι περίοικοι έδειξαν ένα δίθεν τάχαμε ενδιαφέρον.
1: Αλλά δεν είχε γίνει
0: ουσιαστικά
1: τίποτα,
0: δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα, δεν είχε ειδοποιηθεί τίποτα. Το φοβερό ήταν ότι η μάνα του, η Μανούλα, μια μαύρη γατούλα, στεκόταν εκεί και περίμενε και άκουγε, μην μπορώντας να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μη στα πολυλογώ, ειδοποιήσαμε την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική μας έδωσε μία απάντηση που εμάς μας σόκαρε λίγο. Αλλά να σου πω, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων,
1: ναι, και να
0: στήσουμε την ιστορία συνέχεια. Ναι.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο Κηφισός, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Αττική Οδό. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το μήνυμα που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Σχολίασαν οι Ιρανικές πηγές. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε με σκάτζα βάρδια στον ήχο. Έτμους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Τώρα το χαμόγελο της περιοχής εδώ, η Χαράγιανοπούλου έχει αναλάβει και την κονσόλα και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και όλη η πρωινή παρέα υποδόση. Σου έλεγα την ιστορία, θα την πω από την αρχή πολύ πολύ γρήγορα.
1: Είχα τώρα μείνει στην απάντηση της προσβεστικής.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, να το πιάσω από την αρχή, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην το άκουσαν. Τώρα θα μου πεις, λες μια ιστορία που αφορά σε ένα γατάκι νεογέννητο, τη στιγμή που η ανθρώπινη ζωή απαξιώνεται καθημερινά. Είδαμε και αυτή την ανατριχιαστική ιστορία στο Ηράκλειο, που άλλος είχε ένα καυγά με τη γυναίκα του. Την πήρε παραμάζωμα, ας πούμε, και μπροστά στα παιδιά του πήγε να την πασιτώσει, να την.
1: Οι συγγενείς λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Προφανώς δεν ήταν η πρώτη φορά. Ναι, αλλά η ευαισθησία για τα ζώα τελικά πηχεί και τα συναισθήματά μας για τους ανθρώπους.
0: Εγώ νομίζω ναι, και συνιστά δείγμα πολιτισμού. Τι έγινε λοιπόν, εκεί στο πάρκο είπαμε σκύλων, στο πάτημα Χαλανδρίου, που είχα βάλει το σκύλο βόλτα, το σκύλο μου βόλτα με τη σκυλίτσα που την ακρίβει έτσι.
1: Γνωστό,
0: ναι. Μαζί με τη γυναίκα μου, ακούγαμε τις παρακτικές κραυγές από ένα γατάκι, το οποίο είχε εγκλωβιστεί σε έναν υπόνομο, σαν αγωγό ομβρίων υδάτων. Μάθαμε εκ των υστέρων ότι το γατί ήταν εκεί εγκλωβισμένο 2 μέρες. Οι κραυγές ήταν σπαρακτικές. Πραγματικά σου κόβανε την ανάσα, σου δέναν το στομάχι κόμπο. Οι γείτονες από ψηλό έως εντελώς αδιάφοροι.
1: Παροτύπωσε ότι για 2 μέρες το ήταν εγκλωβισμένο το γατάκι και νιαούριζε.
0: Είχαν λέει προσπαθήσει μια οικογένεια κάτι να κάνει. Είχαν πάρει και τη μάνα του, η μάνα του γατιού.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό σημείο.
1: Ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Ήταν κοντά στον υπόνομο και κοιτούσε.
1: Χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι. Ουσιαστικά. Ναι.
0: Είχαν βάλει λοιπόν τη γατούλα μέσα στον υπόνομο, προσπαθώντας λέει για να βγάλει το γατί. Άκου τώρα, νοοτροπία.
1: Να εγκλωβιστεί και η γατούλα.
0: Ναι, η γατούλα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, γιατί το γατί είχε πέσει σε βάθος, είπαμε, μεγάλο. Μη στα πολυλογώ, τηλεφωνήσαμε εγώ προσωπικά και η σύζυγος σε όποια αρχή μπορούσαμε να τηλεφωνήσουμε, καταρχάς στην πυροσβεστική. Εκεί, εγώ ξέρεις, έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη στους πυροσβέστες. Τους θεωρώ μικρούς καθημερινούς και μεγάλους καθημερινούς ήρωες. Η απάντηση όμως πήραμε από το τηλεφωνικό κέντρο ήταν επιεικώς απαράδεκτη και απογοητευτική.
1: Προφανώς
0: ο άνθρωπος. Όχι. Ο άνθρωπος που είχε βάρδια προφανώς σκυλοβαριόταν και μόνο στο άκουσμα αυτό που συνέβη, λέει, μην ανησυχείτε, η μάνα θα το έχει βάλει και να το σώσει. Μάχριν, καλέ μου άνθρωπε. Το γατί έχει πέσει σε βάθος. Ποια μάνα, τι λες τώρα. Και, όχι, λέει, μην ανησυχείτε. Τόσο όμως σχεδόν μας έκλεισε το τηλέφωνο. Όχι, λέει, μην ανησυχείτε. Τόσο όμως σχεδόν μας έκλεισε το τηλέφωνο.

0: Το αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θα την ανοίξουμε άλλη φορά. Και επικοινωνήσαμε, είναι η αλήθεια, πάνω να σου πω, και με τον, τη φιλοζωική του Δήμου Χαλανδρίου, η οποία ενημέρωσε άμεσα την πολιτική προστασία. Με την πολιτική, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κώστα Ευθυμίου, επικοινώνησα και εγώ. Και άνθρωποι σε χρόνο μηδέν έστειλαν δυνάμεις, έστειλαν ένα όχημα και κατέβαλαν πραγματικά όχι μια προσπάθεια, αλλά υπερπροσπάθεια. Υπερπροσπάθεια σε μια ιστορία που έμοιαζε χαμένη. Πρέπει να σου πω, ακόμη και έμπειροι διασώστες που ήταν εκεί
1: λέγανε
0: αποκλείεται, δεν μπορούμε να το σώσουμε.
1: Κατέβηκε άνδρας τελικά και ανέβασε το γατάκι.
0: Όχι, έγινε μια ολόκληρη ιστορία. Πετάξαν ένα σεντόνι στο οποίο είχαν βάλει τροφή, το γατάκι γατζώθηκε και ανέβηκε προς τα πάνω. Αυτό ήταν σχεδόν θαύμα. Η ιστορία έχει αποτυπωθεί και στο Facebook, πρέπει να σου πω, στην σελίδα του κυρίου Κώστα Ευθύμου, καλά και στη δική μου σελίδα, έχω κάνει ένα δημοσίευση. Πραγματικά αξίζουν έπαινοι και θα τους επαναλάβω στον κύριο Κώστα Ευθυμίου, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Χαλανδρίου, στον κύριο Γιάννη Νταλαφούρα, εργαζόμενο στην πολιτική προστασία, έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη ευαισθησία, στον κύριο Αποστόλη Φραγκή, στην κυρία Ελένη Δεσιώτου, στα μέλη της φιλοζωικής του Χαλανδρίου, στον κύριο Βαγγέλη Συνοδεινό. Πραγματικά μια ομάδα που απέδειξε ότι έχει ανθρωπιά μέσα, της έχει ευαισθησία.
1: Αντανακλαστικά ευαισθησία,
0: και
1: τρόπο.
0: Έδωσε εξετάσεις πολιτισμού. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Επαναλαμβάνω, το ότι φάγαμε 5 λεπτά να μιλάμε για τη διάσωση ενός νεογέννητου γατιού, για κάποιους ίσως να είναι και υπερβολή, για μας είναι απλά καθήκον.
1: Σε κάποιους μπορεί να φτιάχνει τη μέρα και που το ακούνε όμως.
0: Ακριβώς επειδή, όπως είπες και εσύ Μαρία μου, η ευαισθησία απέναντι σε αυτά τα ανυπεράσιτα πλασματάκια δεν αντανακλά μόνο τον πολιτισμό και την ανθρωπιά μας, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο, ενδεχομένως στην ύπαρξή μας.
1: Πολλές φορές λέμε το αντίστοιχο για αυτούς που βασανίζουν τα ζώα, την ίδια συμπεριφορά με τους ανθρώπους, και εδώ, και εδώ ισχύει σε αυτή την περίπτωση.
0: Εγώ δεν τους το είχα στο Δήμο Χαλανδρίου, πρέπει
1: αυτό
0: να σου πω.
1: Ήθελα να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε πολλούς Δήμους.
0: Ναι.
1: Και είναι δείγμα αυτό που μας λες, το πώς κινητοποιήθηκαν άμεσα όταν άλλες φιλοσοφικές.
0: Μάλιστα, πρέπει να σου πω το εξής. Μια σκηνή που έζησα, που ήταν η δεύτερη για μένα έτσι, πιο πραγματικά συγκινητική στιγμή, μετά τη γατούλα η οποία ήταν εκεί η έρμη και περίμενε να σώσει
1: το γατάκι.
0: Ναι. Το δώσανε στη μαμά το γατάκι, ναι, το δώσανε στη μαμά και είναι μαζί με τη μαμά του κλπ. Λοιπόν, η δεύτερη ήταν όταν πλησίασε τον κύριο Ευθυμίου, πια από ένα σημείο και μετά φαινόντουσαν όλες οι προσπάθειες μάταιες και εγκλωβιστεί το γατί πάρα πολύ άσχημα. Σε ένα παράλληλο αγωγό και ήταν. Έμοιαζε εντελώς αδύνατο.
1: Προφανώς να ξεφύγει πλέον.
0: Πάντως λέω συγχαρητήρια, μπράβο, είστε αξιέπαινοι, καταβάλλατε. Μου λέει, τι είναι αυτά, μου λέει, σημασία έχει να σώσουμε το πλασματάκι.
1: Είδες.
0: Και ο άνθρωπος το πάλεψε με αυτό το τέλος.
1: Πρέπει να τα αγαπάς τα ζωάκια για να
0: μπορείς
1: να είσαι σε αυτές, να συμμετέχεις σε αυτές τις ενέργειες και τις φιλοζωικές.
0: Μπράβο τους, να είναι καλά. Λοιπόν, 8 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Περιμένουμε τα σχόλια, τα μηνύματα, την παρατήρησή σας. Με ρωτάει εδώ η κυρία Μαρία Δελιγιάννη αν θεωρώ πως θα είχαν την ίδια ανταπόκριση εάν δεν ήμουν γνωστός δημοσιογράφος. Καταρχάς δεν θεωρώ ότι είμαι γνωστός δημοσιογράφος. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει απλά τη δουλειά του, τίποτα άλλο. Η απάντησή μου είναι κατηγορηματικά ναι, το πιστεύω ακράδαντα. Έμαθα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν τέτοια προσπάθεια και είναι πάρα πολύ δραστήριοι και μπράβο. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε Earth News Radio. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, δύο λέξεις, Earth News και Radio.
1: Είτε μέσω Messenger, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και μέσω του Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, σχόλια, κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα και τις φωτογραφίες σας. Μας φτιάχνετε πάντα τη μέρα.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα έχουν κύριο τίτλο «Το drone μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε». Τι αποκαλύπτει από κρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών, η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Πού έγινε φύλο και φτερό με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει, αυτό που λες εσύ. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν. Χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Θέμα δεύτερο, ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός. Διαβάζουμε επίσης Τραμπ ή επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά.
1: Ένα ακόμη θέμα έχει ενδιαφέρον, δεν θα χαλάσω το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Τροφή φάρμακο για το Αλτσχάιμερ. Στο καθημερινό πιάτο. Δεν θα πω ποια είναι, θα πω ότι ο Διονύσης Χατζημιχάλης δεν θα πάθει ποτέ Αλτσχάιμερ.
0: Γιατί θα πάθει?
1: Γιατί είναι λάτρης συγκεκριμένης τροφής. Όποτε τον ρωτήσεις, με χίλιους τρόπους μπορεί να το μαγειρέψει.

0: Ποια είναι εσύ, πες μου.
1: Το αυγό.
0: Α, το αυγό, πού το λέει αυτό?
1: Στη σελίδα που σε παραπέμπει το πρωτοσέλιδο.
0: Α, για το αυγό, ναι, ναι. Α, για το αλσχάιμερ, το αυγό.
1: Αυτή είναι το φάρμακο. Γι' αυτό είπα, ο Χατζημιχάλης δεν θα πάθει ποτέ αλσχάιμερ. Απογευματινή, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει το ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027. Αναλυτικά τα 4 στάδια. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, 45 μέρες καραντίνας στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χονταϊούς. Καλό, το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Το πλοίο.
0: Χονταϊού, ναι.
1: Όχι, είναι το όνομα του Κρουαζιερόπουλου.
0: Α, το ναι.
1: Πρωτάθλημα ΙΑΕΚ για 14η φορά. Προβάτισμα πάω.
0: ΠΑΟΚ για CL, ΛΕΟ, LKB. Έλα, πάμε, πάμε, συνεχίζω εγώ.
1: Τι τα θες, τα
0: μην μπερδεύεσαι με τα ξένα, με τα ξενόγλωσσα.
1: Με τα αγγλικά, όχι με τα αγγλικά, με τα αθλητικά μην μπερδεύεσαι.
0: Η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι, εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυπτα τα χρέπια και ανοίξε τους συλλογισμούς τραπεζών και σέρβιζερς. Και Αλέξη Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Στο Γαλάνδρι. Ελεύθερος τύπος. Ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα, μηνύματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο. Αυτή τη βδομάδα είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, το κεντρικό θέμα του ελεύθερου τύπου, και το θέμα του Χανταϊού. Εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικόν ο Έλληνας.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Τουρκική εισβολή διανόμου, πρώτον πυλών η μητέρα όλων των προκλήσεων». Ο Σεντήρ, διευθυντής της ΜΙΓΕΤ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλη.
1: Να πέρασω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Κόντρα δεν είναι αυτή που είχε την ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση, από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Το πρώτο θέμα. Γάζουσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδαση στην Καλλιθέα. Άλλο και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρι, σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος.
0: Εστία, κύριος τίτλος, ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερή οριοθέτηση της Τουρκίας. Η κίνηση που θα κυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες τουρκικής εθνοσυνελεύσεως. Κάζους Μπέλη, Φαλοκρηπίδα, Όζη, ένα αέριο χώρο.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Λαϊκισμός με το τσουβάλι. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε.

0: κίνηση πολύ και πάλι. Βλέπουμε μποτιλιαρισμένο είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και 20 και 25 λεπτά στην Αττική Οδό. Και καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Κηφισίας. Κατ' επέκταση, έτσι. Θέλεις να πεις.
1: Ναι, ναι. Στον Κηφισό καταρχάς έχουμε και στα δύο ρεύματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς Πειραιά όμως. Ναι. Ξεκινάει από τη Λυκόβρηση και φτάνει αυτή την ώρα μέχρι το Εγάλαιο. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι την είσοδο για Αχαρνών. Λίγο καλύτερη εικόνα. Στην Αττική Οδό έχουμε πολύ κακή εικόνα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια, την έξοδο για Άνω Λιώσια. Φτάνει μέχρι την Κηφισία πολύ αργή ροή και μετά με προβλήματα μέχρι και το Μαρούσι. Στην Πλακεντία έχουμε και στη Δουκή τη Πλακεντία έχουμε και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό πάντα πρόβλημα. Κηφισία από το κέντρο μέχρι το Ψυχικό και μετά στο Χαλάνδρι στο ρεύμα προς Κηφισιά. Η Μεσογείο στο ρεύμα προς Αθήνα από το Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουμε πρόβλημα. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι του κέντρου της Αθήνας έχουν κίνηση αυτή την ώρα. Η Ηλιουπόλεως με πολλή κίνηση, ιδιαίτερα στο ύψος του Βύρωνα, Βουλιαγμένης, η Συγκρού στην είσοδο της Αθήνας, στο ρεύμα προς Αθήνα και η Παραλιακή ξεκινάει από τη Γλυφάδα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά με πολύ πολύ κίνηση. Και η Πειραιώς έχει κίνηση στο κομμάτι του Πειραιά αλλά και κοντά στην Ομόνοια. Επίσης, όση ώρα μιλάω, προστίθεται νέα σημεία με κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στο Σχιστό, στη Σχιστού. Έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Είναι 9 παρατέταρτο, ναι. Είναι η ώρα που και Δευτέρα, η ώρα και η μέρα που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα με την κίνηση. Δεν μας έχεις πει τίποτα για τον καιρό.
0: Καλά, θα τα δούμε.
1: Αναμένονται καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
0: Κάτσε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
2: Airtrues Radio 105,8.
0: Λοιπόν, όντως λιακάδα σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας και θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 29, 30, 31 βαθμούς Κελσίου είναι χαρακτηριστικό ότι στη Δυτική Μακεδονία, που συνήθως έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα στους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία όμως και τη Θράκη θα φτάσει τους 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία τους 31, στη Στερεά το ίδιο, τους 31 βαθμούς Κελσίου, Πελοπόννησο 28, στα Εφτάνησα τους 26, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 26, Κυκλάδες 28 και Κρήτη τους 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, λιακάδα και θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς, λιακάδα και θερμοκρασία μέχρι 27 βαθμούς Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 19 βαθμοί Κελσίου και Αθήνα το ίδιο και Πειραιάς το ίδιο, Θεσσαλονίκη 18 βαθμοί.
1: Άντε, καλοκαίριασε. Έχω να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει μισή Ελλάδα. Γιατί γιορτάζει ο αρμόδιος. Φέρτε με έναν αρμόδιο, ο αρμόδιος, γιορτάζει και ο Αργύρης, και ο Αργύριος.
0: Είχα ένα συμμαθητή.
1: Το λέγανε αρμόδιο.
0: Ναι. Ο Αργύριος δεν ξέρω, δεν είναι τον Αγίον Αργύρον, είναι σήμερα.
1: Όχι, αλλά γιορτάζει, βλέπω στο εορτολόγιο, στο airnews.gr, που πάντα βλέπω το εορτολόγιο, ότι γιορτάζει και ο Αργύρης και ο Αργύριος.
0: Πάντως είναι εθνική ημέρα σήμερα πρόληψη θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports με σκοπό την ενημέρωση, λέει, των πολιτών για το μείζον αυτό θέμα. Είναι απίστευτο ότι στη χώρα μας με 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής κάθε χρόνο συμβαίνουν κατά μέσον όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται, όπως διαβάζουμε, στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με το σκάφος. Εντάξει, τώρα είναι τραγικό να βλέπουμε ότι κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, ότι δηλαδή δεν πρέπει να κολυμπάς με γεμάτο στομάχι.
1: Βέβαια, και κάθε χρόνο.
0: Ότι αν έχεις πρόβλημα εκεί σε μια κάποια ηλικία, δεν πρέπει να πηγαίνεις στις θερμές ώρες της ημέρας για μπάνιο και να ζαλίζεσαι, λέμε τώρα. Ότι
1: πρέπει να υπερτιμάσεις δυνάμεις σου.
0: Ότι τα μικρά παιδιά δεν πνίγονται στα βαθιά, κυρίες και κύριοι, στα ρηχά πνίγονται τα μικρά παιδιά. Μη φανταστείς ότι ένα παιδάκι κινδυνεύει εκεί που είναι τα άπατα που λέμε. Ένα παιδάκι 2-3 ετών κινδυνεύει στην ακρογιαλιά. Εκεί είναι που μπορεί να εγκλωβιστεί και να μην μπορεί να βγει έξω.
1: Και πιστεύω και πόσο γρήγορα, μπορεί να πνιγεί ένα μικρό παιδάκι εκεί που είσαι ήσυχος, που είναι στον καφέ σου, που διαβάζεις το βιβλίο σου, και μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί τα ξαναλέμε, δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί οι περισσότερες περιπτώσεις πνιγμού είναι με γεμάτο στομάχι.
0: Σήμερα έχει γενέθλια και η Αμερικανική Ακαδημία που βγάζει τα Όσκαρ κάθε χρόνο. Ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1927.
1: Άρα
0: στο Hollywood.
1: Το 27 θα τα εκατοστήσει, λοιπόν.
0: Θα τα εκατοστήσει, ακριβώς. Και από το 29 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα Όσκαρ. Το άλλο το οποίο διαβάζω, που εντάξει, νομίζω το λέγαμε κάθε χρόνο. Εντάξει, ιδιαίτερα στις εκπομπές που μεταδίδονται νωρίτερα, ότι σαν σήμερα, πριν από 100 χρόνια, ακριβώς 100 χρόνια, υπήρξε αυτή η περίφημη της κοντής φούστας από το δικτάτορα Θόδωρο Πάγκαλο, τον παππού του συγχωρεμένου.
1: Ναι.
0: Όπου η άκρη του υφάσματος έπρεπε να απέχει, ακούς χαρά, 30 εκατοστά από το έδαφος. Τα μετράγανε, υπάρχουν και φωτογραφίες που μετράγανε με τη μεζούρα.
1: Το ύψος φούστας.
0: Το ύψος φούστας και αλλιώς μέσα. Και πρόστιμο.
1: Τι έχουμε ζήσει. Μετά ήρθε το Super Mini ως απάντηση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και γλιτώσαμε από όλα αυτά.
0: Έτσι ακριβώς. 8 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα, καταφθάνουν τα μηνύματά σας. Για να αρχίσουμε τις καλημέρες εδώ πέρα, για να μην ξεχαστούμε στη συνέχεια.
1: Ναι, γιατί μετά γίνονται πολλές και
0: βεβαίως
1: δεν προλαβαίνουμε.
0: Πάμε από τους γκρούπις εκπομπής, από τους φίλους εκπομπής, τη Μαργαρίτα την Πακίδη. Η Μαργαρίτα συγκινήθηκε πάρα πολύ με την ιστορία.
1: Και εδώ πάρα πολύ ακροατές με το Κατάκι.
0: Παρασκευή Τσιούφη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μαργαρίτα, είχα καιρό να την ακούσω και χαίρομαι ιδιαίτερα που τη βλέπω. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο Τωραλάτο. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, Νίκο. Αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έξω από την Ελλάδα λέει οι λαφρολευκαδίτες. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Δεν το
0: πιάνω. Συγγνώμη.
1: Κάποια σχέση με τον drone.
0: Το χιούμορ μου δεν φτάνει μέχρι εκεί. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η Ρούλα λέει: όσοι ήμασταν το Σάββατο στο ΆΚΑ, νομίζω έχουμε post-consent syndrome. Τι ζήσαμε, άρε, λες από τους τυχερούς. Είχα πολλά χρόνια να πάω στην αυλία, νομίζω από τους ACDC, και ήταν η πρώτη φορά που πήγα με το γιο μου, ο οποίος ήταν σε έκσταση. Αυτά είναι. Πήγαν όντως πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες με τα παιδιά τους. Νομίζω και στους πιτσιρικάδες αρέσουν οι μετάλλικα.
1: Είδα πάντως πολλούς πιτσιρικάδες στα ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος δίνει το στίγμα της ημέρας. Χρόνια πολλά λέει στις μανούλες, σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Σωστά. Χρόνια πολλά να ζήσουν οι μανούλες. Έστω και τεροχρονισμένα. Απαράδεκτες προτάσεις του Ιράν, λέει ο Τραμπ. Μας κοροϊδεύουν εδώ και 47 χρόνια, απαντά ο Τραμπ. Σε λίγο θα τους κοπούν τα γέλια. Άσχημο μπλέξιμο, λέω εγώ, στα 105 δολάρια το βαρέλι. Όντως εκεί πήγε.
1: Εκεί είναι, ναι.
0: Και άσχημα τα νέα από τις διεθνείς αγορές. Συνάντηση Τραμπ την ερχόμενη Τετάρτη με τον Κινέζο πρόεδρο. Λέτε να βγει κάτι καλό? Η ακρίβεια συνεχίζεται στη χώρα μας. Αυτά είναι, Αλέξανδρε. Με συνεχείς αυξήσεις αγαθών.
1: 5,4 κλείσει
0: το συνέδριο. Ναι, μια χαρά. Συνέδριο αυτή την εβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Σαμαρά και Καραμαλή. Καλή εκπομπή μας εύχεται, να είσαι καλά. Ευγενία Κόκα, καλημέρα. Τεράστια αγκαλιά. Αποθητή Βάλβη επίσης. Υπέροχη φωτογραφία από τη Βλυχάδα της Σαντορίνης. Έτσι και πάρα πολύ φωτεινή. Να είσαι καλά.
1: Τι ωραίο μέρος είναι η Βλυχάδα. Η Σαντορίνη.
0: Σπυριδούλα Ναπιώτη. Με μια φωτογραφία από την Παναγιά την Προυσώτισσα από το Καρπενήσο, όπου το Σαββατοκύριακο λέει: σας άναψα και ένα κεράκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα μας. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη. Μας στέλνει και μια πάρα πολύ ωραία έτσι γελιογραφία. Πρέπει να είναι από AI. Με τον Οβελίξ να μοιράζει φάπες σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ντυμένο ΑΕΚΤΖΙ. Ο Οβελίξ ντυμένο ΑΕΚΤΖΙ μοιράζει φάπες σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Να πω και εγώ καλημέρα στο Γιάννη από το σουλάρι της Αρκαδίας. Καλημέρα στη Μαντό. Εσείς πήγατε μετάλλικα, μας το έχει στείλει το μήνυμα νωρίτερα, απαντήσαμε. Στο Βασίλη τον Παπαγιαννίδη, καλημέρες, ευχές από την ακριτική Ορεστιάδα. Ήμασταν και εμείς εκεί, λέει. Προφανώς καταλαβαίνω στους μετάλλικα.
0: Και μας δίνει τη φωτογραφία, μας στέλνει τη φωτογραφία.
1: Α, δεν την έβλεπα, εγώ δεν μου την άνοιγε.
0: Υπέροχη φωτογραφία.
1: Μπράβο, Βασίλη. Ελπίζω να πέρασε και ωραία πράγματα, το ευχαριστήθηκε. Στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο Δημήτρη τον Παρίσι. Το Γιάννη τον Μπακαράκη. Ωραία εβδομάδα.
0: Στο Σωτήρι τον πέρασες.
1: Δεν μου τον βγάζει λοιπόν εμένα το Σωτήρι.
0: Ο Σωτήρης μας λέει, μας στέλνει μια εικόνα για τις εκλογές. Και με βάση την εικόνα λέει τα κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν και ποια παλεύουν, δηλαδή κάνει μια ανάλυση.
1: Μάλιστα,
0: με βάση,
1: μάλιστα. Όχι, εμένα δεν μου το βγάζει το Σωτήρι, έχει κολλήσει λίγο εδώ η εφαρμογή. Καλημέρα λοιπόν στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Βασίλης, αν και Παναθηναϊκός, δεν θα πω τίποτα, άστα να πάνε. Θα πω για την ομάδα της γειτονιάς μου, τον Απόλλωνα Σμύρνης. Θα πω ότι μετά από 2 χρόνια στο τοπικό πρωτάθλημα βγήκαμε πρωταθλητές.
0: Και πέρασε επιτέλους στην τρίτη εθνική.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Στο Στέφανο να πω, πολύ μεγάλο κίνδυνο για τα ζώα αποτελούν και όσοι τρέχουν σαν τρελοί με το αυτοκίνητό τους μέσα στα στενά στις κατοικημένες περιοχές. Δυστυχώς έχουμε χάσει αρκετές γάτες. Έτσι έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Μανώλης, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχές. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά στα λόγια, Μανώλη μου. Ο Νίκος μας στέλνει την καλημέρα του και μας λέει Μας λέει τι έχει γίνει με το στο κάτω, στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης, με το πετρέλαιο να παίρνει πάλι την ανηφόρα κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το μήνυμα της Μαρίας το διάβασες. Καλημέρα Μαρία. Της Κατερίνας καλημέρα, πολύ συγκινητική ιστορία.
0: Για το γατάκι, πολύ συγκινητική ιστορία.
1: Ναι, για το γατάκι. Ναι. Η Σόνια η Φωτιάδου καλημέρα, μπράβο σας για το γατάκι. Η Νίνα. Σίγουρα όσον αφορά σε σχέση με τον ντρόν είναι το μήνυμα της. Σίγουρα έχω γίνει σοφότερο όσον αφορά την τεχνογνωσία των σκαφών Μαγκούρα, ακούγοντας τουλάχιστον 5 ναυάρχους.
0: Μια στιγμή.
1: Έλα, τι είναι.
0: Το Γιώργο το Θήμιο που τον προσπέρασε, ο άνθρωπος μας στέλνει 5-6 φωτογραφίες και βίντεο.
1: Α, γιατί μου βγάζει βίντεο, γι' αυτό.
0: Από το μουσικό σχολείο Καβάλας, που μαζί με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοργάνωσαν με τη συμμετοχή και άλλων μουσικών σχολείων από όλη την Ελλάδα εκδηλώσεις προς τη μήνυ του Απόστολου Παύλου. Φετινή 10η κατά σειρά διοργάνωση, Άδοντες και Ψάλλοντες εν την καρδία, ήταν αφιερωμένη στο έργο του Σταμάτης Πανουδάκη και μας έστειλε φωτογραφίες από τη χθεσινή λήξη στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στις Κρινίδες Καβάλας. Συγχαρητήρια στέλνει σε όλους τους φορείς, το Μουσικό Γυμνάσιο Καβάλας και τον εμπνευστή της ιδέας, τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Γιάννη Κακαρά. Μην τα προσπερνάμε έτσι αυτά.
1: Δεν μου το ανοίγει εμένα. Ναι. Η οθόνη εδώ δεν μου ανοίγει το βίντεο.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια και πάντα τέτοια.
1: Θα το γράψω 100 φορές, σου υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Δεν το προσπερνάω όλη φορά.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Νίνα. Μάλιστα, που έχει γίνει σοφότερη, όπως είπες, με τα σκάφη Μαγκούρα.
1: Και εμείς, και εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Μουντό τοπίο, ξυλοκαστρό, βέβαια. Στον Ανδρέα, ευχές.
0: Μας στέλνει μια φωτογραφία από το Μουντό τοπίο, ναι, η Κωνσταντίνα, ναι. Έτσι.
1: Το φαντάστηκα από το σχολείο. Στον Παναγιώτη Παπαγιανόπουλο, ευχές. Στον Βαγγέλη τον Νότου, καλημέρα και από μένα. Στον Βασίλη τον Καραγιά. Στον Άγνωστο. Από τη Νέα Χιλιά του
0: Ο άγνωστος είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος Αποστολόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας στείλει ένα μήνυμα, ένα ποίημα για τη μητέρα. Έτσι. Ο άγνωστος βγαίνει πάνω στο.
1: Πάνω στο λογαριασμό του.
0: Στο λογαριασμό, αλλά είναι ο Γιώργος και δεν είναι άγνωστος.
1: Ο Βασίλης ο Καραγιάννης. Καλημέρα από κέντρο Αθήνας. Χαμός και αυτός το Λυκαβητό στο Athens City Festival.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο μας θύμισε. Μην λες μου, μωρέ, δεν σ' ακούνε. Αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Κάνω επίτηδες για να.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο μας θύμισε γιατί είναι ωραία να ζεις στην Αθήνα. Έναν από τους λόγους τουλάχιστον, λέει ο Βασίλης. Λοιπόν, 8 και 56 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά-σιγά. Και αμέσως μετά.
1: Και άλλα μηνύματα, Περιμένουμε και άλλα μηνύματα σας. Στο Viber, Earth News Radio θα πληκτρολογήσετε. Δύο λέξεις, Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Και στο Facebook πρωινές διαδρομές. Τι μου λέει, μας λέει η Ευγενία, από μικρή μου γατόφιλη, αλλά και με παιδιά και εγγόνια αγαπάμε περισσότερο τις γάτες. Καταλαβαίνετε τη συγκίνησή μου για το γατάκι. Άρα, Ευγενία. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, θα είμαστε σε λίγο κοντά σας.
0: Και για να είμαστε τίμοι, ο Νίκος μας στέλνει τη διευκρίνηση,
1: ναι,
0: που λέει ότι ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ήταν σε διεθνή ύδατα. Γι' αυτό λέει Λάθρο Λευκαδίδες ότι και καλά ήταν σε διεθνή ύδατα. Μάλιστα. Ναι, Νίκο, το διάβασα. Να είσαι καλά, καλημέρα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Πάντα την Κυριακή, από τις 7 μέχρι τις 9, συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη, στον Αιγαίο Live 90.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν οι Ιρανικές πηγές μέσω του Τασνίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Συνεδριάζει ωστόσο σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα, ξεπέρασε τα $104 το βαρέλι, το Brent λίγο πάνω από τα $98 το αμερικανικό αργό. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασα στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νοτιάδες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου του 2026. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας Χαράγιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη.
0: Οι πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook, για το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Θα ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αυτή που κυριαρχεί από το διεθνές πεδίο, από τον πόλεμο στο Ιράν. Η απάντηση ουσιαστικά του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση του Ιράν. Που ποια ήταν, η απάντηση ήταν μονολεκτική, απαράδεκτη ήταν η πρόταση αυτή. Το Ιράν τι είπε, ότι αυτό που ζητάει οι Ηνωμένες Πολιτείες ισοδύναμη με παράδοση της Τεχεράνης, και έθεσε τρεις όρους.
0: Για να το πούμε πιο απλά, το απόλυτο αδιέξοδο για μια ακόμα φορά, φαίνεται ότι είμαστε σε σημείο μηδέν, δεδομένου ότι οι δύο πλευρές δεν τα βρίσκουν για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τις οικονομικές επιπτώσεις που δημιουργεί αυτή η κρίση και τις συνέπειες που έχουν στις τσέπες μας, το απόλυτο αδιέξοδο σε μια κατάσταση που ευθύς εξ αρχής έμοιαζε εξαιρετικά εύθραυστη, για να μην πούμε εντελώς χαμένη. Σε ό,τι αφορά εδώ την δική μας εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα είναι, το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι ότι είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτό είναι. Μπράβο στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια. Κέρδισε ένα Παναθηναϊκό για μια ακόμη φορά πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Ακούω διάφορα από χτες, ας πούμε, ότι παίξαμε μπάλα και τρίχες παίξαμε. Σημασία έχει πάντα τι γράφει το ταμπλό. Και το ταμπλό εδώ έγραψε 2-1 με ένα buzzer beater εντυπωσιακό από την πλευρά της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια. Δεν θέλω να πω πάντα τέτοια.
1: Δεν φαντάζομαι, δεν το περίμενα να πεις κάτι τέτοιο.
0: Να πω πάντα τέτοια, αλλά. Εντάξει, να κερδίζει ο καλύτερος. Τι να πω.
1: Και ας μην αναφερθούμε σε χρώματα.
0: Ναι, να μην αναφερθούμε σε χρώματα, είναι αλήθεια.
1: Στο πολιτικό πεδίο, καλά, στο οικονομικό πεδίο, τα είπες όλα με την ακρίβεια, που είναι η απόλυτη απόρρεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το πετρέλαιο στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι πωλείται, και ίσως μέσα στην ημέρα να έχουμε και άλλη άνοδο.
0: Σε ό,τι αφορά το περίφημο θέμα του Χανταϊού, να πούμε ότι στην Ελλάδα έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται σε καραντίνα για 45 μέρες ο Έλληνας επιβάτης του κουρασγερόπλοιου, το οποίο επλήγει από το Χανταϊό. Ο άνθρωπος είναι απολύτως καλά στην υγεία του. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, η νοσηλεία του είναι για εντελώς προληπτικούς λόγους. Δεν είναι ασυμπτωματικός, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, θα παραμείνει σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο. Ωστόσο, νέα κρούσματα καταγράφονται. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους επιβάτες, διαβάζουμε στο Earth News GR ότι είχαμε 3 νέα κρούσματα στις πτήσεις επαναπατρισμού. Εντυπωσιακό αυτό. Των επιβατών που απομακρύθηκαν στο σύνολό τους χθες από το κουρασγερόπλοιο, συγκεκριμένα ένας Αμερικανός, ένας Γάλλος βρέθηκαν θετικοί, παρουσίασαν συμπτώματα της λίμωξης εν πτήση σε διαφορετικά αεροσκάφη, ενώ ένας ακόμη Αμερικανός, ο οποίος επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσίασε και αυτό συμπτώματα. Εντάξει, οι γιατροί, οι λοιμοξιολόγοι είναι γενικώς καθησυχαστικοί για το θέμα αυτό.
1: Ναι, παρόλα τα αυτά παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας όλων των επιβατών αυτού του πολυσυζημένου κρουαζιερόπλου. Ξέρεις, καμιά φορά σκεφτόμουν, για να ταξιδέψεις, να κάνεις αυτές τις κρουαζιέρες, στοιχίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ η συμμετοχή, 14-15 χιλιάδες. Φαντάζεσαι τώρα αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν την κρουαζιέρα τους και βρέθηκαν.
0: Εδώ στοίχησαν, ρε φιλενάδα, 7 κατοστάρικα. Η Μετάλλικα, στα εισιτήρια για τη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Δεν θα στοιχίσει κρουαζιέρα, δεν θα στοιχίσει κρουαζιέρα. Πρόσεξε, αυτοί που πήγαν στους Μετάλλικα όμως το ευχαριστήθηκαν. Τώρα εδώ έχουν οι άνθρωποι βιώνουν.
0: Ξινό τους βγήκε.
1: Βέβαια.
0: Ξινό
1: και λίγα λες. Το ξινό που λες και λίγα είναι.
0: Μετάλλικα, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα ή μισή κουβέντα, έστω και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, για αυτή τη συναυλία σταθμό. Έτσι, τουλάχιστον για τα μουσικά και συναυλιακά δρόμενα στη χώρα μας τα τελευταία πολλά χρόνια. Μετάλλικα τα δώσαν όλα. παρά τις περί του αντιθέτου λίγες απόψεις.
1: Λίγες γκρίνιες.
0: Πραγματικά όσοι πήγαν πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Γενέ πάσε της ροκ σκηνής συναντήθηκαν εκεί σε ένα μοναδικό ραντεβού και πέρασαν υπέροχα. Εμένα σου λέω, μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση ότι χόρευαν οι 50άριδες και οι 40άριδες και οι 18άριδες ήταν με τα κινητά στα
1: χέρια. Το απόλυτα αναμενόμενο. Κυριολεκτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε σεισμός, σύστηκε το ΟΑΚΑ.
0: Κυριολεκτικά.
1: Και το λέω, γι' αυτό το λέω. Γιατί είχαμε σεισμογράφο που κατέγραφε. Και μάλιστα άκουγα τον επικεφαλής του γεωδυναμικού που έλεγε ότι και σε άλλες και διεθνώς και σε άλλες συναυλίες που έχουν τόσο πολύ κόσμο, βέβαια, που είναι τόσο μαζικές, ακολουθείται αυτή η τακτική. Δεν είναι επικίνδυνο, μην φανταστεί κάποιος ότι. Δεν είναι επικίνδυνο, αλλά καταγράφονται μικροδονήσεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα Eurovisionικά, να πούμε ότι έχουμε αύριο καλά νέα. Αύριο έχουμε την παρουσία του Ακύλα στον ημιτελικό. Πήγε πάρα πολύ καλά στην εμφάνιση σε αυτό το περίφημο Τυρκουάζ Χαλί που έγινε η παρουσία των καλλιτεχνών. Κέρδισε τις εντυπώσεις και μάλιστα πάει πολύ καλά και στα στοιχήματα. Από ό,τι μαθαίνουμε, είναι στη δεύτερη θέση. Πολλοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να κάνει την έκπληξη και να καταχθεί στην πρωτιά. Το ευχόμαστε όλο ψυχρά.
1: Θεωρείται φαβορί. Ήταν πάντως εντυπωσιακό το promotion που ακολούθησε η ΕΡΤ για αυτή την υποψηφιότητα. Όχι και πόσες άλλες χρονιές δεν γινόταν, αλλά ήταν άριστο. Αν το παρακολουθήσεις, άριστο. Καλή επιτυχία. Α, ναι, μια και μίλησε για τον ημιτελικό, τέταρτη. Τη θέση 4 έχουμε.
0: Νωρίς
1: θα εμφανιστούμε.
0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, τα αστυνομικά, η ιστορία που έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα. Θα μου πεις από σοκ σε σοκ πάμε. Τι να κάνουμε, δυστυχώς η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία. Πολύ ακόμη σημαστεί. Και την πιο νοσηρή. Ναι. Εν προκειμένου, είχαμε μία υπόθεση που έχει πραγματικά παγώσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Μία 28χρονη μητέρα, 27-28 τώρα, βασιτώσει εκεί, μία νέα γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας το απόγευμα του Σαββάτου και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παρακαλώ. Διότι σύμφωνα με πληροφορίες την παρέστηρε με το όχημά του μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και συνέχεια
1: την άφησε τη γυναίκα βοήθητη. Μάλιστα υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες από το οικογενειακό της περιβάλλον ότι και άλλες φορές την είχε κακοποιήσει. Τι να πει κάποιος, ναι. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει η φρίκη.
0: Λέγεται ότι ενδεχομένως να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τώρα
1: είναι άλλωστε όμως αυτό, γιατί πάρα πολλοί πια το χρησιμοποιούν ως άλλοτε το αλκοόλ, τα ψυχολογικά προβλήματα.
0: Θα τα βρει η αστυνομία. Και είχαμε και ένα στιγερό έγκλημα ακόμα στην Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου αναστείται η σωρός ενός 54χρονου που δολοφόνησαν δύο άνδρες ηλικίας 43 και 44 ετών τις βραδινές ώρες του Σαββάτου. Τρεις άνδρες. Μετέβησαν στην οικία δύο Ρωμά, ακολούθησε επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους τρεις φέρεται να πυροβόλησε το θύμα, το οποίο συνέχεια το έριξαν στον ποταμό. Οι αρχές ενημερώθηκαν, ξεκίνησαν έρευνες για αυτή την επίσης ανατριχιαστική ιστορία.
1: Τι να πω τώρα. Τώρα στο πολιτικό πεδίο, στις ειδήσεις, τι είναι αυτό που κυριαρχεί, είδαμε σε κυριακάτικες εφημερίδες σενάρια για την ημερομηνία των εκλογών, άρχισαν να πέμπουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες στο τραπέζι. Το σίγουρο είναι ότι αυτή την εβδομάδα τι περιμένουμε, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 15-17 Μαΐου. Έχουμε σήμερα την πρώτη εκδήλωση στο Χαλάνδρι, γιατί μέχρι τώρα είχαμε τις παρουσιάσεις του βιβλίου του για τον Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Αναμένεται σιγά σιγά όλο και πιο κοντά φτάνει ο κύριος Τσίπρας στην ανακοίνωση του κόμματός του.
0: Ναι, σύμφωνα με μια ανάρτηση η οποία βλέπω είχε ανεβεί και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι το ταξίδι συνεχίζεται. Στέλνει το μήνυμα ότι το ταξίδι συνεχίζεται. Έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει απολογισμό για την Ιθάκη, γράφοντας 9 πόλεις, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί. Ευχαριστώ από καρδιά στους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες. Όσοι προσήλθαν τις εκδηλώσεις για την παρουσίαση της Ιθάκης και φυσικά όσοι έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν, το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μόλις τώρα αρχίζει, λέει, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ή επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι προχωράει στην ίδρυση κόμματος. Άρα να το δούμε τελικά.
1: Για να δούμε. Ήδη αφού δημοσιότητας βλέπουμε βέβαια τα νέα πρόσωπα με τα οποία θέλει να ξεκινήσει το εγχείρημά του, όπως και να το ονομάσει. Το όνομα Πηξίδα έχει ακουστεί πολύ. Και πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για τα δείπνα και τα τραπεζώματα στην κοινοβουλευτική ομάδα ενώπιση τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ κάτι ανάλογο συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η εξέλιξη, γιατί υπάρχει το ερωτηματικό τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί αυτά, γιατί τα κάνουμε θέμα και τα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έχω αρχίσει λίγο και εκνευρίζομαι, όχι με σένα εννοείται, αλλά με αυτούς όλους, ας πούμε, και τους δικούς μας τους συναδέλφους κλπ. Που το αυτονόητο, για να δημιουργηθεί ένα κόμμα, γίνεται μια ζύμωση. Σε μια ζύμωση μπορεί να γίνει και τρώγοντας. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα ήταν. Πάντα γίνονται. Δηλαδή, πώς θα γίνουν ακόμα. Θα κάνω μια τηλεδιάσκεψη μέσω διαδικτύου, ας πούμε, και θα αποφασίσω.
1: Περίμετρο.
0: Θα πω και ξεκινάμε, λέει, τα δείπνα. Τα δείπνα. Δεν έχουμε, δηλαδή, όταν θέλουμε να δώσουμε suspense, ας πούμε, γράφουμε τα δείπνα.
1: Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε, συγγνώμη, έχουμε προηγούμενο.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μεταπολιτευτικά.
0: Του κ. Τσίπρα, ναι.
1: Του κ. Τσίπρα και, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχουμε προηγούμενο ένα πρόεδρο κόμματο να παρετείται, να παρετείται και προεδρία του κόμματο. Να κάνει δικό του κόμμα, να μένει ανοιχτό τι ακριβώ θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι από του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτά είναι τα θέματα.
1: Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό.
0: Σαφέστατα αυτό είναι που έχει ενδιαφέρον. Όχι τα δείπνα. Τα δείπνα, επειδή λέω.
1: Όχι, είναι ενδεικτικό τη κινητικότητα που υπάρχει. Είτε πρόκειται για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ήταν τυχαίοι ποιοι συμμετείχαν, και εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ για την αγωνία των βουλευτών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνουν τελικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αυτή που αγαπάει το φαγητό, πώς υπερασπίζεται τα δείπνα αμέσως.
0: Βέβαια, αμέσως. 9 και 19 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: μεταξύ βλέπω μια νέα δημοσκόπηση, έχει γίνει από την Opinion Poll για λογαριασμό του Liberal. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, το 46,5% των ερωτηθέντων φαίνεται να εμπιστεύονται ή δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Και να λοιπόν που αυτά τα δύο θέματα φαίνεται ότι εξελίσσονται στο ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης, εν αντιθέσει με τις προσδοκίες ότι θα ήταν η οικονομία. Άμυνα και εξωτερική πολιτική.
1: Κοίταξε, αν συνεχίσουμε σε αυτό το σκληρικό πολέμου, καταλαβαίνεις ότι θα είναι σημαντικός. Και αυτός ο τομέας θα είναι σημαντικός για τις αποφάσεις που θα λάβουν.
0: Ναι.
1: Προς τις κάλπες οι πολίτες, βέβαια. Δεν ξέρω, για κάποιους μπορεί να μην είναι αυτό, να είναι η οικονομία, για κάποιους άλλους το θέμα των θεσμών. Αλλά δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη μας.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα σελίδα.
1: Να προσγειωθούμε
0: σε πιο καθημερινά ζητήματα. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για την ανεργία, την αντιμετώπιση της, αλλά και το θέμα του re-brain, πώς το λέμε, regain, re-brain.
1: Έχω μπερδευτεί εγώ αυτά με τα regain,
0: re-brain. Εν πάση τόση, της επιστροφής ανθρώπων που ξενιτεύτηκαν από την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης. Έγινε μάλιστα και μια έτσι, ιδιαίτερη εκδήλωση από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά προχτές, όπου συμμετείχαν Έλληνες από το Ηνωμένο Βασίλειο και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο Λονδίνο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για να μας τα πει όλα αυτά και να μας πει και ποια κρίθηκε ότι είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, της επόμενης δεκαετίας τουλάχιστον. Ποιοι είναι οι κλάδοι οι οποίοι προσφέρουν σημαντικές απολαβές ή ενδιαφέρουσες απολαβές και είναι πόλος έλξης για τους νεότερους ανθρώπους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κορκίδη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα σας.
2: Κύριε Αδαμόπουλε, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι να αποκαταστήσω την τάξη να πω ότι ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιάς συμμετείχε με επιχειρήσεις μέλη του σε αυτή την πραγματικά πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Έχει γίνει σε αρκετές πόλεις όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός και γενικότερα τα παιδιά που φύγανε τη δεκαετία της κρίσης. Να σας πω ότι φύγανε πάνω από 750.000 σύμφωνα με όσα είπε η Υπουργός η Νίκη Κεραμέως, αλλά έχουν επιστρέψει 435.000 και πλέον δεν είναι ότι δεν φεύγουν άλλοι, απλώς έχουμε θετικό πρόσημο σε αυτούς που επιστρέφουν σε σύγκριση με αυτούς που φεύγουν.
1: Φεύγουν κάποιοι, αλλά επιστρέφουν και άλλοι.
2: Ναι, περίπου 20.000 δηλαδή είναι το θετικό πρόσημο ετησίως. Πάντως είχε ιδιαίτερη επιτυχία. 3.000 Ελληνόπουλα που σπουδάζουν, εργάζονται ως στελέχοι, ως απλοί εργαζόμενοι, ακόμα και ως φοιτητές που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα μας, στη χώρα τους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι συνθήκες στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αλλάξει προς το δυσμενές σενάριο, θα έλεγα, αναφορικά με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν να δώσουμε κίνητρα σοβαρά σε αυτά τα παιδιά που πραγματικά το επίπεδό τους στο γνωσιακό είναι εξαιρετικό, να επιστρέψουν και να εργαστούν σε ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Εντάξει, βέβαια υπάρχει και ένα θέμα αμοιβών για να επιστρέψουν, φαντάζομαι. Σωστά, και
2: γι' αυτό
1: και
2: πήγαμε προετοιμασμένοι, κυρία Γεωργίου.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Πήγαμε με προτάσεις πάνω από 2-3.000 ευρώ πρώτο μισθό, ώστε να τους δοθεί το κίνητρο αυτό, συν το γεγονό, αυτό το κίνητρο το οποίο δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή το 50% της φορολόγησής τους για τα επόμενα 7 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αρκετά ελκυστικό αυτό. Γιατί το λέω. Ξέρουμε ότι οι μισθοί, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, είναι διπλάσιοι, τριπλάσιοι.
2: Είναι, θα σας πω, κατά μέσο είναι 5-6 χιλιάδες.
0: Ακριβώς.
2: Όμως χρειάζονται πάνω από 3 χιλιάδες για τη στέγασή τους.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Έτσι όπως πάμε σιγά σιγά και εδώ εκεί θα φτάσουμε.
1: Έλα, απεσιόδοξο.
0: Λέμε τώρα.
1: Μην είστε τώρα απεσιόδοξοι.
2: Πολλοί από αυτούς να έχουν σπίτια εδώ στην Ελλάδα, οπότε να μην επιβαρύνονται με αυτό το κόστος.
1: Γιατί έχουμε μεγάλο αριθμό ιδιοκατοίκησης εδώ.
2: Ακριβώς. Συν το συναισθηματικό ότι είναι η οικογένειά τους εδώ και θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Και κακά τα ψέματα τώρα, η Ελλάδα δεν συγκρίνεται με άλλη χώρα. Σε πολλά πράγματα, σε άλλα βεβαίως συγκρίνεται. Εμείς προσπαθήσαμε να πάμε με προτάσεις δελεαστικές, η Υπουργός στο Υπουργείο Εργασίας με κίνητρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει ένα, σας είπα, υπάρχουν δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται στην ελληνική αγορά και εμείς, ξέρετε, σε μελητήριο πήγαμε να εκπροσωπήσουμε και τους μικρομεσαίους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ήταν 35 μεγάλοι όμιλοι που σίγουρα παρέχουν μια ασφάλεια μεγαλύτερη έτσι, και κίνητρα καλύτερα, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν θέλουν να αναπτυχθούν, πρέπει πραγματικά να επενδύσουν στον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.
1: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, μεγάλο θέμα που ενδιαφέρει. Παράλληλα είναι σε σχέση με τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
0: Να δούμε καταρχάς, πριν δούμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος, να δούμε αν υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον. Αν προέκυψε κάποιο ενδιαφέρον από αυτή την εκδήλωση.
2: Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από ό,τι μάθαμε, είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές. Τώρα ξεπέρασε τις 3.000, κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
1: 3.000 εκδήλωσαν επιθυμία να επιστρέψουν ή συμμετείχαν στην εκδήλωση?
2: Όχι, συμμετείχαν με τα βιογραφικά τους. Εμείς συναντήσαμε τα παιδιά και συζητήσαμε μαζί τους και πραγματικά έχουμε εντυπωσιαστεί με την ωριμότητά τους. Ευχόμαστε να πιστεύουμε ότι πραγματικά ίσως είμαστε σε ένα στάδιο κυκλικότητας της απασχόλησης. Δηλαδή κάποιος βγαίνει στο εξωτερικό, γίνεται καλύτερος και επιστρέφει στη χώρα του. Να σας πω ένα στοιχείο όμως που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εάν αυτοί περίπου 750.000, άλλοι λένε 600.000 επιστήμονες που έχουν βγει στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης, κόστησαν στους γονείς τους ή και στο ελληνικό δημόσιο περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ για να σπουδάσουν. Όμως στις χώρες που πήγαν έχουν δώσει προστιθέμενη αξία με την απασχόλησή τους πάνω από 50 δις ευρώ. Αυτά λείψαν από τη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό περιμένουμε να επιστρέψουν. Επενδύουμε σε αυτόν. Σε αυτό. Πάμε τώρα στα επαγγέλματα.
2: Δεν έπρεπε να τους αφήσουμε να φύγουμε.
0: Αυτό είναι.
1: Έτσι είναι. Η συγκυρία ήταν τέτοια. Τουλάχιστον να τους πείσουμε να επιστρέψουν.
2: Αυτό είναι το
1: σημείο. Κύριε Κορκίδη. Έλατε τώρα. Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
2: Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ψηφιακή μάθηση. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσει εργασία.
1: Μάλιστα.
2: Ειδική κυβερνοασφάλεια, 50% και 15.000 εργασία. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, 45% και 14.000 εργασία. Αναλυτές δεδομένων, 40% και 12.000 θέσει εργασία. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρία επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Όλο.
0: Ενδιαφέρον όλο αυτό. Μακάρι δηλαδή να συνεχιστεί και να έχει αποτέλεσμα.
2: Ναι, υπολογίζουμε ότι είναι γύρω σε 110, πάνω από 110.000 θέσεις εργασίας σε αυτά τα νέα επαγγέλματα του μέλλοντος, τα οποία όμως μπορεί να λέμε ότι θα είναι τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας, αλλά σιγά σιγά θα αρχίζουν να οριμάσουν πολύ νωρίτερα, έτσι, μέχρι να φτάσουν στο πικ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βοηθήσουμε τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις φέτος, ενδεχομένως να επιλέξουν και τον κλάδο που θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει και απορροφητικότητα μετά τις σπουδές τους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορκίδη.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, κύριε Κορκίδη, καλημέρα. Λοιπόν, 9:29 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο Ed News Radio είστε συντονισμένοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες και στους φίλους μας που μας στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα στον Πέτρο. Θίξτε, λέει, όσο μπορείτε το θέμα, αυτό το πράγμα που συνέβη στην Κρήτη με το... Το 30χρονο που παρέστηνε και λοιπά την γυναίκα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, τα λέμε. Καλημέρα στη Δήμητρα Τηλίρου, καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη. Καλημέρα στον Μαρκέλο. Δηλώνω υπεύθυνο ότι δεν ήμουν στους Μετάλλικα.

0: το ραδιόφωνο.
1: Η Θανάση μου, άστο τώρα. Άστο τώρα, ανοίγεις μεγάλη συζήτηση. Καλημέρα στην Δέσποινα, ναι, σωστά.
2: Καλημέρα στην Ίνα.
1: Και στον Γιώργο το Θημιού. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
0: Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 104 δολάρια το βαρέλι. Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών, ο Έλληνας επιβάτης του κρασγερόπλοιου με το Χανταϊό, ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται η 27χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στο δρόμο. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Έθνιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους και καλή δύναμη. Να είστε καλά που βρίσκεστε, από όποια μας ακούτε. Τα μηνύματά σας καταφθάνουν εδώ βροχή και ανάμεσά τους και κάποια πολύ συγκινητικά. Όπως αυτό της φίλης της Δέσποινας, της Κοσμαδοπούλου, η οποία στέλνει τα συγχαρητήριά της στην φίλη μας εσείς στην Καπλάνη. Κάθε Κυριακή η Σύση παρουσιάζει μία εκπομπή του συγκατοίκους που αφορά τα ζωάκια, γενικά τις φιλοζωικές οργανώσεις, τους συγκατοίκους, τετράποδους συγκατοίκους της καθημερινότητας και της καρδιάς μας. Στέλνει λοιπόν τα συγχαρητήριά της σε αυτήν την εκπομπή που μεταδόθηκε ανήμερα της γιορτής της μητέρας.
1: Ναι, χθες την Κυριακή.
0: Και όπως γράφει, διαβάζω ακριβώς το μήνυμα, για όσες έχουμε ή δεν έχουμε παιδιά, και για τα ζώα πολλές ευχές, για τη μητρική στάση ζωής, συγχαρητήρια, και για όσους σώζουν ζωάκια, όπως το γατάκι που προαναφέρατε. Ναι, πραγματικά, τώρα το συνειδητοποιώ ότι αυτή η συγκλονιστική σκηνή που περιέγραφα νωρίτερα με το γατάκι το οποίο είχε εγκλωβιστεί μέσα στον υπόνομο και καταβλήθηκε όλη αυτή η φοβερή προσπάθεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλανδρίου για να το σώσει και είχε αίσιο τέλος. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν όλης αυτής της φοβερής περιπέτειας που αρχικά μοιάζε χαμένη, η μανούλα ήταν εκεί δίπλα στον υπόνομο και περίμενε.
1: Η γατούλα που μας έλεγες από την αρχή ότι ανησυχούσε, ήταν όλες αυτές τις μέρες.
0: Γιατί
1: εκεί
0: η μάνα είναι μάνα, όποια μορφή κι αν έχει. Όποια μορφή κι αν έχει. Η μάνα
1: και
0: είναι
1: αν φροντίσεις κάποιο, είτε ένα σκυλάκι, είτε ένα γατάκι, είτε ένα παιδί το οποίο δεν είναι δικό σου, δεν είσαι μάνα και πάλι.
0: Έτσι νομίζω εγώ.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, κάντε το άφοβα, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές.
1: Είτε μέσα από το Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Έρθιους Radio. Έρθιους μία λέξη, Radio ή άλλη. Είναι πολλά και συγκινητικά τα μηνύματα σήμερα.
0: Όντως.
1: Λέξη, Radio ή άλλη. Είναι πολλά και συγκινητικά τα μηνύματα σήμερα.
0: Όντως.
1: Ναι.

τα προβλήματα στη σχιστού. Οι δρόμοι γύρω Πανεπιστημίου Ακαδημίας αυτή την ώρα παρουσιάζουν, όσο και φαίνεται περίεργο, καλή εικόνα. Έχουμε πρόβλημα όμως στην Καλλιρόης, την Ηλιουπόλιος και την Αρδιτού. Και έχουμε και στη Βασιλής Σοφίας, η Κηφισίας από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρης, το ρεύμα προς Κηφισιά με πρόβλημα. Και η Μεσογείο στο σταθμό του μετρό στο Χολαργό. Στο ρεύμα προς Αθήνα έχουμε παρουσιάζει αυτή την ώρα τα αρκετά προβλήματα. Ο Πειραιάς φαίνεται ότι έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Βλέπω όλους τους μεγάλους δρόμους του Πειραιά αυτή την ώρα μπουτιλιαρισμένους. Κάτι έχει συμβεί, έχει πολλή κίνηση, δεν ξέρω. Αν βρίσκεστε στον Πειραιά ή κατευθύνεστε προς τον Πειραιά, να το λάβετε υπόψη σας.

0: Να σου πω, πήρες χαμπάρι αυτή την ιστορία με τον περίφημο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος ερχόταν στην Κόγκια διακοπές τα καλοκαίρια, ήταν πόλος έλξης νομίζω παλιότερα κυρίως Βρετανών τουριστών, αλλά τα τελευταία χρόνια πραγματικά συγκεντρώνει τις προτιμήσεις τουριστών από όλη την Ευρώπη και πολλών Γερμανών, είναι η αλήθεια. Έχει όμως ένα μόνιμο πρόβλημα, το οποίο το συναντάει κανείς όχι μόνο στην ΚΟ, αλλά στα περισσότερα ελληνικά νησιά και στους τόπους διακοπών, έτσι, όχι, δεν είναι κατά ανάγκη νησιά.
1: Ότι πας, ταυτίστηκα.
0: Ναι, ότι πας, ας πούμε, πληρώνεις τα ωραία σου χρήματα, τα οποία πολλές φορές δεν είναι δυόλευκα τα φρόνητα, ως προς το μεγεθός τους, για να κλείσει ένα ξενοδοχείο, να περάσει 5 μέρες σαν άνθρωπος, να ξεκουραστείς, και αναζητάς με λίγη δροσιά είτε στην πισίνα είτε στην παραλία κλπ. Κάτσε σε μια ξαπλώστρα. Οι ξαπλώστρες είναι όλες πιασμένες από τα ξημερώματα. Από τις 6 το πρωί πάνε κάποιοι, βάζουν πετσέτες,
1: τσάντες
0: κλπ.
1: Έγινε έξαλλος ο άνθρωπος.
0: Όχι έξαλλος, είναι σε απόγνωση. Βρέθηκε σε απόγνωση και αναγκάστηκε, και πολύ καλά έκανε κατά την άποψή μου, και κατέφυγε στη δικαιοσύνη. Έκανε μήνυση. Καθώς τα παιδιά του αναγκάζονταν, λέει, να ξαπλώνουν στο τσιμέντο, με ό,τι πρόβλημα μπορεί να έχει αυτό λόγω της πρακτικής και των ξενοδοχείων, να πούμε. Έτσι. Και
1: η οποία είναι εντελώς αντιεπαγγελματική.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς σε θαμώνα του ξενοδοχείου σου να μην του επιτρέψεις να κάτσεις στην ξαπλώστρα. Είναι ενδεικτικό ότι ο άνθρωπος δήλωσε ότι ήταν 400 ξαπλώστρες και ήταν όλες πιασμένες.
0: Ναι. Δικαιώθηκε από τα δικαστήρια. Το δικαστήριο της Γερμανίας έκρινε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας, στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την εφαρμογή ενός δίκαιου συστήματος στα ξενοδοχεία, ώστε οι άνθρωποι να μην φτάνουν σε αυτό το σημείο. Εντάξει, νομίζω η μάχη της ξαπλώστρας είναι μία μόνιμη απαράδεκτη κατάσταση, η οποία διονύζεται, και ίσως ενδεχομένως, λέω τώρα εγώ, θα έπρεπε και οι ελληνικές αρχές κάτι να κάνουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Και αναρωτιέμαι ειλικρινά, πώς οι κάτοχοι των ξενοδοχείων, οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, πώς επαγγελματικά συμπεριφέρονται όταν συμπεριφέρονται έτσι. Ναι. Είναι δυνατόν σε ένα θαμώνα του ξενοδοχείου σου, ο οποίος πληρώνει για να μένει στο ξενοδοχείο, να του στερεί την ξαπλώστρα? Τις κρατάνε για να τις κάνουν τι?
0: Δεν ξέρω, και το μυαλό σου μπορεί να πάει σε 1000 πράγματα.
1: Βέβαια, ότι έτσι μπορεί να τις νοικιάσουν μετά για επισκέπτες του ξενοδοχείου και να πάρουν επιπλέον χρήματα και...
0: Κανείς δεν ξέρει. 9 και 40 πρώτα λεπτά η ώρα. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε καταρχάς που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Να πολιτικολογήσουμε λοιπόν. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές και τον καλημερίζουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να τα πιάσουμε από την αρχή τα θέματα τα πολιτικά.
1: Να ξεκινήσουμε. Κύριε Σπυρόπουλε, έχουν αρχίσει να πέφτουν σενάρια για ημερομηνίες εκλογών. Εσείς τι εκτιμάτε στο ΠΑΣΟΚ? Τελικά πάμε το φθινόπωρο για εκλογές? Αυτή είναι η εκτίμησή σας? Ή η ημερομηνία, όπως άκουσα κάποια στελέχη σας να,

0: να λένε πέφτει, δίνεται στη δημοσιότητα για να έχουμε συσπυρώσει των κοινοβουλευτικών ομάδων, να προλάβουν τα νέα κόμματα κάποιοι.
1: Εγώ δεν το ξέρω και δεν
0: θα την εκτίμηση σας ζητάμε και του Πασόκ.
1: Τις ημερομηνίες, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και να εκτιμήσω είναι ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, ότι όλοι σκέφτονται πώς θα πάνε στις εθνικές εκλογές για να γλιτώσουν από τη σωρία των σκανδάλων όλες οι υποθέσεις αυτές που έρχονται με πορίσματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στη Βουλή.
0: Τι αποδρομή, οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν πρώτη με double score από το δεύτερο.
1: Ναι, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια Νέα Δημοκρατία η οποία σχεδόν είχε τη μισή τη δύναμη.
0: Παρόλα τα αυτά. Δεν ξέρω αν είναι επιτυχία από ότι εγώ με τους αριθμούς μιλάω.
1: Με άλλα νούμερα.
0: Όχι, τα νούμερα διαβάζουμε. Ίσα-ίσα τα νούμερα διαβάζουμε.
1: Το αν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση, όχι, δεν είναι κάποιο άλλο κόμμα.
2: Αυτό δεν είναι ένα θέμα όμως. Δηλαδή,
1: είναι με την πραγματικότητα.
2: Δηλαδή, θέλω να πω, εάν η κυβέρνηση.
1: Πριν φτάσουμε όμως στις δημοσκοπήσεις, η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων.
2: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε. Δίνει μια εικόνα.
1: Μια εικόνα.
2: Δηλαδή όταν έχεις μια κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια, στο Καναβάτσο, στο Καναβάτσο, μισό λεπτό, δηλαδή περικυκλωμένη από ένα σωρό ζητήματα όπως αυτά που βάζετε. Δηλαδή υποθέσεις σκανδάλων, ζόρια οικονομικά, δεν είναι. Η ακρίβεια παραμένει. Και έχει double score από το δεύτερο, που είναι το Πασόκ, αυτό ενδεχομένως κάτι δείχνει. Και για τον πρώτο και για τον δεύτερο θέλω να πω, έτσι.
1: Ναι, δεν θέλω να... Το μόνο βέβαιο είναι ότι εμείς ως Πασόκ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας. Έτσι, οπότε δεν είμαι εγώ εδώ αυτός ο οποίος θα πανηγυρίσει για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όμως, μήπως βρισκόμαστε στη μέση αυτού του δρόμου. Μήπως τα βασικά στοιχεία, τα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων αποτυπώνουν τη θέληση του κόσμου να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Εγώ τουλάχιστον αυτό διαβάζω. Και κυρίως από τους οικονομικούς όρους, δηλαδή από το πώς ο κάθε πολίτης βιώνει τη ζωή του στην καθημερινότητά του. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, βλέπει τις τιμές στα προϊόντα σε πολύ υψηλότερες τιμές. Πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και δεν βρίσκει θέση να μπορείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του αυτού ή του συγγενή του. Πηγαίνει στην ιδιωτική υγεία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Πηγαίνει σε μια τράπεζα έχοντας μια μικρομεσαία επιχείρηση και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα δανεισμό ώστε να μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του. Έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και με τα υπόλοιπα χρήματα που ήρθαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν υπάρχει κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που να έχει διαχειριστεί περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους. Πού πηγαίνουν αυτές στην ελληνική οικονομία? Έχει δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο? Αντιληφθήκαμε γιατί η χώρα χρεοκόπησε και δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη? Η απάντηση είναι πως όχι, και αυτό το βλέπουν οι πολίτες καθημερινότητα. Όταν πάνω από το 40% του μέσου μισθού πηγαίνει στο ενίκιο, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
2: Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος, θα στον πω.
1: Όταν η ελληνική επαρχία βιώνει το μαρασμό, δηλαδή το ένα μετά το άλλο τα χωριά να ερημώνουν, τη μία μετά τις άλλες τις κομοπόλεις να χάνουν το παραγωγικό τους ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή τους νέους ανθρώπους που δεν μένουν πίσω να εργαστούν εκεί γιατί φοβούνται, γιατί δεν έχουν ένα κέντρο υγείας. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η κατάσταση στην οποία επικρατεί. Τώρα, υπάρχει η εναλλακτική πρόταση? Κατά όπως μας υπάρχει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτή την εναλλακτική πρόταση στην πλειοψηφία που θα μπορούσε να οδηγήσει το Πασόκ στην πρώτη θέση? Η απάντηση είναι πως όχι. Αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και ξέρετε, να σας πω και μια άποψη. Πλέον οι πολίτες, έτσι όπως το συζητάμε και στην καθημερινότητα, όταν πηγαίνουμε και μας λένε τις ανησυχίες τους, η μεγάλη πλειοψηφία αποφασίζει πλέον στο τέλος. Δεν υπάρχουν πολίτες οι οποίες έχουν
0: απλά διερωτάμε. Είναι όλα μαύρα κατά την
1: άποψή μου.
0: Απλά διερωτάμε. Περιγράψετε μια χώρα η οποία είναι στο χείλος της καταστροφής. Είναι όλα μαύρα. Διερωτώμε γιατί δεν έχει γίνει τόσο καιρό.
1: Εγώ δεν είμαι καταστροφολόγος. Εγώ δεν είμαι καταστροφολόγος. Εγώ σας είπα
0: το περιγράφουμε πολύ με λανά χρώματα, όχι, δεν θέλω να σας πω καταστροφολόγο.
1: Εγώ σας είπα ορισμένα επιχειρήματα. Αν είχατε εδώ ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή αν θέλετε εσείς να το κάνετε χάρη οικονομίας του χρόνου, πείτε μου σε ποια από αυτά.
2: Κοιτάξτε,
1: δεν έχω δίκιο.
2: Υπάρχει, θα σας πω ποια είναι τα αντιπιχειρήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την οικονομία.
1: Παρακαλώ.
2: Να μείνουμε εκεί. Ότι η κυβέρνηση παίρνει από παντού εύσημα, από το εξωτερικό δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι αποπληρώνει χρέη με αποτέλεσμα να απαλλάσσει τις νεότερες γενιές από χρωστούμενα, είναι αντιθέσιμο ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, ότι η ανάπτυξη πάει πάρα πολύ καλά, ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ενίσχυσης των ασθενέστερων κάνει ό,τι μπορεί, δίνοντας διάφορα pass κατά καιρούς και επιστρέφοντας το μέρισμα το οποίο προέρχεται από τα πλεονάσματα, ότι αναβαθμίζεται από τους διεθνείς οίκους. Είναι αυτά τα αντιπιχειρήματα της κυβέρνησης.
1: Ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη είναι η δεύτερη από το τέλος και μας περνάει μόνο Βουλγαρία, σας κάνει να αναρωτηθείτε αν τα νούμερα λένε την αλήθεια, εάν η ζωή του πολίτη γίνεται καλύτερη αυτά τα χρόνια. Το ότι το 40% όπως είπα και πριν πηγαίνει στο ενίκιο και ότι τιμές έχουν εξοξευθεί και έχουμε μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής, της κυβέρνησης ολόκληρης πάνω στην αντιμετώπιση της εργασικής κρίσης, δεν αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Το ότι η χώρα μας έχουν πέσει τόσα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουμε αυτό το ισχυρό ποσοστό της ανάπτυξης, που οι περισσότεροι φοβούνται ότι στο δεύτερο το εξάμηνο του έτους μπορεί να το γυρίσουμε και σε ύφεση ή στην αρχή του επόμενου έτους. Mm-hmm. Δεν σας προβληματίζει όσον αφορά το παραγωγικό μοντέλο και πού πήγαν πραγματικά αυτά τα χρήματα. Και... το ότι το 95% των επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν έχουν χρηματοδοτικούς πόρους, δηλαδή δεν μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και δεν μπορούν να μπουν σε τραπεζικό δανεισμό, δεν σας προβληματίζει για το πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Μπορώ να σας πω πολλά ακόμα. Εγώ βλέπω μια οικονομία η οποία βγήκε από μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, μια δεκαετία σχεδόν μνημονίων, ύφεσης και προσαρμογής, και είναι λογικό να πήγαινε σε θετικούς ρυθμούς. Όπως και εμείς θέλουμε, μέσα από τις προτάσεις που καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο, να μπορούμε να βοηθούμε τον πολίτη σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Σπυρόπουλε. Έχετε ως Πασόκ με σαφήνεια και καθαρότητα θέσει το στόχο σας εν ώψη των εκλογών. Έχει πει κατά επανάληψη ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς θέλουμε να είμαστε και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να είμαστε το πρώτο κόμμα, έστω και με διαφορά μιας ψήφου, ώστε να είμαστε σε θέση να καθορίσουμε τις εξελίξεις. Να ρωτήσω λοιπόν ευθέως, εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να επιτύχει αυτό το στόχο και να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, εσείς ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι εξελίξεις?
1: Εγώ δεν προλάβαμε να δώσουμε τη μάχη στην Εκλογονική.
2: Μια στιγμή. Ρωτώ, διότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που καταγράφουν τη στάση της κοινής γνώμης. Εμείς έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο ραδιοφωνό μας κατά καιρούς διάφορους διακεκριμένους, οι οποίοι λένε ότι με τη δημοσκοπική διαφορά που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και εν ώψη του ενδεχομένου να έχουμε πρόωρες εκλογές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει ανατροπή σε ό,τι αφορά την πρωτιά στα κόμματα. Γι' αυτό ακριβώς και σας δεν το
0: έχω. Ίσα μιλάνε για τη μάχη του δεύτερου, της δεύτερης θέσης.
2: Ότι...
1: ξαναγυρίζουμε στις δημοσκοπήσεις,
0: ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά.
2: Να τις αγνοήσουμε.
1: Όχι, αλλά συζητάμε μόνο με βάση τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι κάνουμε μια συζήτηση και όλα τα ερωτήματά σας περιστρέφονται γύρω από τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτή την πραγματικότητα. Ούτε δίνουν κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ούτε αποτυπώνουν ένα ισχυρό πρώτο κόμμα το οποίο θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία που λέει η Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετά?
0: Βέβαια, δεν σας ρωτήσω για τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Αδαμόπουλος.
1: Το ερώτημα που θα μου κάνετε είναι πώς θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση και αν εμείς θα πάμε με κάποιον. Εμείς, για να τα πούμε τα πράγματα απλά, δίνουμε μια μάχη έτσι ώστε το Πασόκ να μπορέσει να μεταφέρει μέσα και στον τελευταίο πολίτη την πολιτική τοποθέτηση για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Να μεταφέρει μέχρι τον τελευταίο πολίτη το πρόγραμμά μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει κυβερνητικό πρόγραμμα. Αυτός είναι ο αγώνας μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πιστεύουμε ότι αυτός ο αγώνας μπορεί στο τέλος αυτού του δρόμου να δικαιωθεί. Δεν πάμε να δώσουμε μια μάχη με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις στις προηγούμενες εκλογές, θέλω να σας θυμίσω, έδειχναν μια Νέα Δημοκρατία γύρω στο 34-35% και το ΣΥΡΙΖΑ περίπου στο 30%. Μάχη δηλαδή των δύο πρώτων κομμάτων για το ποιος θα επικρατήσει.
0: Σε ευρωεκλογές λέτε τώρα, σε ευρωεκλογές λέτε.
2: Σε εθνικές.
0: Σε εθνικές έδινε μια Νέα Δημοκρατία στο 31 και τελικά είχε 41.
1: 33-34. Είμαστε εκτός κυριαρχίας της κοντά στο 30. Και το Πασόκ όλες τις δημοσκοπήσεις του έδειχναν μονοψήφιο. Θέλω να σας θυμίσω το αποτελέσμα των διπλών εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 40%, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε κάτω από το 20%, έφτασε στο 17% και το ΠΑΣΟΚ σχεδόν έφτασε στο
0: 20%. Άρα λέτε δεν είναι Ευαγγέλιο. Ωραία, πάμε στα νέα κόμματα τότε.
1: Αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις την κατάσταση που βιώσαμε μετά τις εκλογές? Όχι. Να μπούμε σε μια διαδικασία ξανά να συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η πολιτική μας ζήτηση.
0: Άρα τις αμφισβητείτε. Ωραία. Πάμε στα νέα κόμματα. Πάμε στα νέα κόμματα. Κύριε Σπυρόπουλο, ας τα αφήσουμε.
1: Δεν θέλω να λέτε πράγματα τα οποία δεν είπα. Εγώ σας είπα τι έδειξε.
2: Ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες. Ναι, λέτε ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες του Πασόκ.
1: Δεν μπαίνω εγώ στο ότι αν αφισβητώ.
2: Λέτε ότι η προτεραιότητά μας είναι να περάσουμε την πολιτική μας στην κοινωνία.
0: Άλλο σας λέω. Ας τις αφήσουμε.
1: Σε μια σύγχρονη πραγματικότητα αποφασίζουν και αλλάζουν την άποψή τους στον τελικό δρόμο προς τις
2: εκλογές.
0: Ωραία. Άλλο σας λέω εγώ όμως. Ας τις αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις στην άκρη. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Νέα κόμματα. Του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Σας αφορούν?
1: Και εμάς μας αφορά να κάνουμε δουλειά μας. Τώρα ακολουθούμε τι γίνεται στις πολιτικές εξελίξεις.
0: Γιατί είδα μια ανακοίνωση χτες του κυρίου Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι περίπου δημιουργία του διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω με τον πλέον καθαρό τρόπο, μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει, που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
0: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο πρωθυπουργός.
1: 100% δεν το βλέπετε?
2: Πάντως σε εσάς απευθύνονται συνέχεια.
1: Πιστεύουν ότι θα μετατρέψουν μια συζήτηση από το να συζητάμε για το μέλλον αυτής της χώρας, το τι έγινε το 2015 με το 2019.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά κρίθηκαν. Όπως και στις προηγούμενες εκλογές κρίθηκε αν ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα ως επικεφαλής μπορούσε να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό κρίθηκε. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι σε αυτές τις εκλογές, όντας το Πασόκ δεύτερο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να κριθεί αν το Πασόκ με το πρόγραμμά του μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη Ελλάδα. Το Πασόκ με το πρόγραμμά του και τα στελέχη του μπορεί να δημιουργήσει μια κυβέρνηση η οποία να φέρει αυτά αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης όσον αφορά τη ζωή του πολίτη. Και εμείς το λέμε βάσει του προγράμματός μας, βάσει των θέσεών μας, βάσει αυτών που έχουμε πει στη δημόσια συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια από την κυβέρνηση, από κυβερνητικά μέσα, από διαρροές επίσημες και ανεπίσημες, να εμφανιστεί ότι υπάρχει ένας αγώνας για τη δεύτερη θέση, γιατί αυτό τους εξυπηρετεί. Και η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα δεν φέρνει, αν θέλετε, την προοδευτική παράταξη σε μια διαδικασία ένωσης δυνάμεων, όπως κάποιοι περιγράφουν στο δημόσιο βήμα. Νομίζω ότι η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα δίνει χέρι βοηθείας σε μια κυβέρνηση η οποία καταραίει. Και αυτό προσωπικό το εκμεταλλευτούμε.
2: Κύριε Σπυρόπουλε, τελευταία ερώτηση. Δώσατε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και νομίζω το ξεκαθαρίσατε με όλους τους τρόπους ότι εκείνο το οποίο σας αφορά εσάς, η δουλειά σας είναι να περάσετε το μήνυμα του Πασόκ προς την κοινωνία και να πείσετε την κοινωνία για την πολιτική ορθότητα των απόψεών σας και το πρόγραμμά σας. Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο, ευθέως ρωτώ, από το πέρασμα αυτού του μηνύματος μέχρι στιγμή στην κοινωνία? Πιστεύετε ότι έχει επιτευχθεί αποτελεσματικά αυτός ο στόχος, ότι ή επάσης τόσο επιτυγχάνεται όπως θα έπρεπε, για να το θέσω πιο ευθέως?
1: Εγώ θεωρώ ότι το Πασόκ είναι ένα πάρα πολύ καλό τεκμηριωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, σύγχρονο.
2: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο.
1: Ναι, θα καταλήξω. Εκεί που με ρωτήσατε. Σε μια σειρά από μεγάλα ζητήματα. Πιστεύω ότι στο σύνολό του σε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη, αυτό δεν έχει περάσει στον βαθμό που εμείς θα θέλαμε. Το ζήτημα της αποτυχίας κυβέρνησης, παραδείγματος, στη στεγαστική πολιτική, και το Πασόκ ήταν το πρώτο κόμμα.
2: Το πρώτο κόμμα που το έθεσε. Βεβαίως.
1: Μίλησε για αυτό το τεράστιο ζήτημα. Βεβαίως. Και έχει καταθέσει μια πάρα πολύ καλή πρόταση που παίρνει και βέλτιζε τις πρακτικές και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη και πώς αυτά με επιτυχία αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κτήμα όλων των πολιτών. Από εκεί και πέρα, καταθέσαμε μια πρόταση, παραδείγματος χάρη, για την εφαρμογή σε στάδιο, στην αρχή πειραματικό, της τετραήμερης εργασίας σε κάποιες επιχειρήσεις. Ανοίξαμε το διάλογο γι' αυτό. Αυτό είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Εμείς δεν είπαμε ότι μια μέρα στην άλλη αυτό το πράγμα μπορεί να εφαρμοστεί.
2: Εκεί όμως είδατε, βγήκαν οι δικοί σας οι άνθρωποι, ο κ. Χατζηδοδοσίου και ο κ. Καβαθάς, και ουσιαστικά σας αδειάσανε.
0: Είναι ανέφικτο.
1: Δεν, το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται δημόσια βάσει του προγράμματός του. Ο κ. Καβαθάς και ο κ. Χατζηδοσίου καλά κάνουν και λένε την άποψή τους εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις τις μικρομεσαίες. Αλλά εμείς δεν μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις αυτές ότι μπορεί να εφαρμοστούν άμεσα. Οπότε μην προσπαθούμε να διαστρεβλώσουμε την πραγματικότητα. Τρίτον, παραδείγματος χάρη, μιλήσαμε για τις τράπεζες. Ναι. Οι τράπεζες είναι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή βιώνουν μια καλή περίοδο. Με μεγάλα κέρδη. Επειδή υπήρχε ο ελληνικός λαός και το δημόσιο το οποίο τη στήριξε όταν αυτές πήγαν να χρεοκοπήσουν. Το θυμάστε πολύ καλά. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις λοιπόν έτσι ώστε να λειτουργούν βιώσιμα και να μπορούν να έχουν κέρδη. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτό που ανέχει την κυβέρνηση, δηλαδή να έχουμε τα μεγαλύτερα διαφορά επιτοκίων δανεισμού χορηγήσεων, να έχουμε τις μεγαλύτερες χρεώσεις σε κάθε τραπεζική συναλλαγή, να συσσωρεύονται τόσα εκατομμύρια κέρδη την ώρα που δεν υπάρχει δανεισμός προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό το πράγμα το ανεχόμαστε χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία εμείς τα έχουμε αναδείξει στο δημόσιο διάλογο, τα έχουμε αναδείξει μέσα από τις προτάσεις μας και μέσα από τις θέσεις μας και τώρα καλούμαστε να το πάμε όσο μπορούμε περισσότερο στην κοινωνία και να το γνωρίσουμε όσο περισσότερο πολίτες. Το καλύτερο θα ήταν, και αυτό εγώ δεν σας κάνω υποδείξεις προφανώς ούτε εσάς, τους δημοσιογράφους, η δημόσια συζήτηση στην πορεία προς εθνικές εκλογές, να αφιερώσουμε όσο και δυνατόν παραπάνω χρόνο στα προγράμματα και στις προτάσεις και στις αντιπαραθέσεις, αν θέλετε. Δηλαδή η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για το αν θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στη συζήτηση για την τετραήμερη εργασία είναι κάτι θετικό. Αυτοί μπορούν να έχουν τα επιχειρήματά τους, εμείς τα δικά μας. Έτσι γίνεται και τις παλαιότερες δεκαετίες όσον αφορά τις περιορίες, τις προστασίες των εργαζομένων, τα εργασιακά δικαιώματα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τότε η συντηρητική παράταξη, όλα αυτά τα οποία τα αναδείκνυε το ΠΑΣΟΚ, τα θεωρούσε κάτι το οποίο θα οδηγεί σε κλείσιμο των επιχειρήσεων. Τι θυμάστε τη συζήτηση κατά τις δεκαετίες του 70, του 80, ακόμα και του 90. Και τώρα και εκτιμένα των εργαζομένων. Έτσι λοιπόν για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ κάνει μια τομή και φέρει στη δημόσια συζήτηση τον εργαζόμενο ως έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και ως έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για την οικογένειά του και για τη ζωή του.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό πρέπει να το αναδεικνύουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα,
2: καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
2: Και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, φύγαμε.
0: Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
2: Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio. Έρχεται μετά το δελτίο ειδήσεων ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις.

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
2: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί σε καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει εκεί.
6: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Δίκτυο ελληνικής

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 Μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Και τώρα, τι έχουμε τώρα να περιμένουμε εδώ που έχουμε φτάσει, τι έχουμε να περιμένουμε, τα πάντα και τίποτα δεν έχουμε να περιμένουμε με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζει βαλίτσα για το ταξίδι στο Πεκίνο και να έχει απορρίψει την πρόθεση Τεχεράνη, σε εντελώς απαράδεκτη λέει, μας κοροϊδεύουν να τους κοπούν τα γέλια, και την Τεχεράνη από την άλλη να απαντά ότι αυτά που μας ζητάει ισοδυναμούν με παράδοση. Με όλα αυτά λοιπόν, το μόνο που μας μένει είναι να ευχόμαστε να τελειώνει αυτό το θρίλερ μια ώρα αρχίτερα, να τελειώνει η αβεβαιότητα, γιατί η οικονομία και οι τσέπες μας δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες. Άντε να δούμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα που τραγούδησαν και η Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για όλους μας πραγματικά χτυπάει και όλοι μας θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και ειλικρινά, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία από το να τα βρουν. Να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει εδώ το κακό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχεση των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των σύζυγων τους για την χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του Κουραζιερόπουλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικόν και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης ενημερώνει για το μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα, χαρακτηρίζει τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νεκρό βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη Βρέφος. Συνελήφθη 33χρονη μητέρα του και έκθεσε ανηλίκους σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσερε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 28 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε και στην Βουλή πέφτει το ενδιαφέρον, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα ή μάλλον αναρτήθηκαν πριν από λίγο στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις πόθενές και των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων κτλ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια για να κάνουν τους σχετικούς υπολογισμούς, ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι, ποιοι είναι οι πιο φτωχοί από τους πολιτικούς. Επίσης, πολύ σημαντικά τα θέματα και από το μέτωπο του Χανταϊού. Έχουμε και τον επιβάτη, τον Έλληνα του Κρασγυρόπουλου, με τα κρούσματα που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την αβεβαιότητα και την ανησυχία που παρατείνονται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης στις αμερικανικές προτάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε πλέον, Έλενα, με την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν, την απάντηση μάλλον στην αμερικανική πρόταση στο σχέδιο των 14 σημείων. Αναμενόταν αυτή η απάντηση της Τεχεράνης. Ήρθε εχθές το απόγευμα και υπήρξε η ανταπάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ζητεί από την πλευρά του να υπάρξει τερματισμός του πολέμου και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, να υπάρξουν εγγυήσεις επίσης για την ασφάλειά του, να υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά και να ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά του που βρίσκονται στο εξωτερικό και επίσης να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και ακτών, ο αμερικανικός δηλαδή αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι η δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το κύριο, το βασικό αίτημα απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αντιπροτείνει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέσα σε 30 ημέρες και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, μέρος αυτού να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτά όλα αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του είπε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε μέσα σε 2 εβδομάδες να πλήξει και κάποιους άλλους στόχους στο Ιράν, χωρίς όμως να κάνει λόγο για επανεκκίνηση του πολέμου, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί ότι οι απαιτήσεις της, οι προτάσεις της είναι νόμιμες και ότι πρόκειται επίσης για γενναιόδωρες και υπεύθυνες προτάσεις και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
7: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η εκεχηρία μεν κρέμεται από μια κλωστή, αλλά παραμένει σε ισχύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
8: Παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει. Ωστόσο, δεν έκανε λόγο και δεν θέλησε να πει για το αν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα τα στενά του Ορμούς φυσικά παραμένουν κλειστά. Ανακοινώθηκε ότι χθες πέρασε πάντως ένα ελληνόκτητο τάνκερ με ιρακινό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ από την οδό που είχαν υποδείξει οι ιρανικές αρχές. Ωστόσο, τα στενά παραμένουν κλειστά. Αύριο, με πρωτοβουλία της Βρετανίας και της Γαλλίας, θα υπάρξει νέα διάσκεψη περίπου 40 χωρών για το άνοιγμα των στενών. με την Τεχεράνη πάντως να προειδοποιεί την Βρετανία και την Γαλλία κατά μια στρατιωτικής επιχείρησης εκεί.
7: Μάλιστα, και εντωμεταξύ.
8: Και όλα αυτά, Γρηγόρη, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.
7: Ήδη ετοιμάζει βαλίτσες μεθαύριο Τετάρτη. Έτσι, πολύ
8: ακριβώς,
7: σημαντικό ταξίδι αυτό.
8: Ακριβώς, 14 και 15 Μαΐου. Μία επίσκεψη, θα σου θυμίσω, που είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν και αναμενόταν ότι θα είχε τελειώσει το θέμα όταν θα επισκεπτόταν το Πεκίνο.
7: Και θα ήθελε να είχε τελειώσει, να έχει πάει στο Πεκίνο έχοντας στις αποσκευές του μια συμφωνία με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς, αλλά
8: αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Σίγουρα το θέμα του Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας. Με την Ουάσιγκτον αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο για να δώσει μια θετική απάντηση το Ιράν. Ωστόσο, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία παραμένουν οι σημαντικότεροι σύμμαχοι της Τεχεράνης.
7: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις λοιπόν και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πού βρισκόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τέθηκε στον Γιώργο Τζογόπλο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπλος είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νίκαια της Γαλλίας. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 νωρίτερα στην Ευαγγελία Παλτατζή και στο Δημήτρη Τάκη στην εκπομπή Ναι Μεν, αλλά για να ακούσουμε τι είπε, ποιες είναι οι προθέσεις από εδώ και πέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
9: Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
7: Τώρα, με σημαντική άνοδο αντιδρούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τιμές στην ελληνική αγορά υποχωρούν σε συνέχεια της μεγάλης πτώσης που κατέγραψε το Brent την προηγούμενη εβδομάδα. Προβληματισμό πάντως δημιουργούν τα στοιχεία για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και για τα αποθέματα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πού βρισκόμαστε, Κωνσταντίνα, πώς αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απομακρύνονται σήμερα οι επενδυτές από το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%. Αυτή τη στιγμή έχει περιορίσει την άνοδο στο 2-3%. Το Brent επανήλθε νωρίτερα πάνω από τα $105 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των $103. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα Γρηγόρη είχε καταγράψει ισχυρή πτώση της τάξης του 7%, ακόμα και κάτω από τα $96. Στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από αυτή την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδου διαμορφώθηκε στα 2,09€ το λίτρο. Είναι κατά 2 λεπτά περίπου χαμηλότερη σε σχέση με κατέληξη περισμένης εβδομάδας. Το πετρέλαιο κίνησης στα 1,86 και εκεί βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση και το υδραέριο κίνησης στα 1,23€ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της περασμένης εβδομάδας θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία. Για την ακρίβεια, αναμένουν πτώση έως και στα 2,06 για την αμόλυβδη και στα 1,84€ ανά λίτρο για το ντίζελ. Το κρίσιμο πλέον που φαίνεται να απασχολεί τις αγορές είναι τα εξαιρετικά αδύναμα γρηγόρη στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα. Να ξεκινήσουμε επισημένως ότι ο πόλεμος έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίου. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια στο διάστημα από 1η Μαρτίου ως 25 Απριλίου, καταγράφοντας ιστορική μείωση. Η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύθηκε ελαφρώς τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών σε υψηλά ιστορικά ρεκόρ των Ηνωμένων Πολιτειών και η μείωση της ζήτησης από την Κίνα είναι αυτό που ουσιαστικά έχει προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από το μεγάλο σοκ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, Γρηγόρη, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018. Από την πλευρά της, η JP Morgan προειδοποιεί ότι τα αποθέματα στις χώρες του ΟΣΑ ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης στις αρχές του επόμενου μήνα, ακόμα και σε λειτουργικό κατώτατο όριο έως τον Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Ότι πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτούνται ώστε να λειτουργούν σωστά αγωγή, δεξαμενές αποθήκευση και τερματική σταθμή εξαγωγών. Τώρα, τι προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς για τα αποθέματα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμού? Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ανοίξει ξανά η θαλάσσια αυτή η ενεργειακή αρτηρία, η παραγωγή και η ναυτιλία στον κόσμο είναι απίθανο να επιστρέψουν άμεσα σε φυσιολογικά επίπεδα. Ίσως θέλει το χρόνο του. Υπό αυτές τις συνθήκες ίσως χρειαστεί να αντλήσουν ακόμη περισσότερα από τα αποθέματα. Η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται πάντως να αργήσει, με το διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco, τον Amin Nasser, να την τοποθετεί στο 2027, εάν η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από μερικές εβδομάδες από σήμερα. Οι ΔΕΗ αναλυτές της ING εκτιμούν ότι ακόμα και αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο κίνδυνος μιας νέας διαταραχής, η εξάντληση των αποθεμάτων και ο ελεύθερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται, σύμφωνα με την ING, να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές, δηλαδή υψηλότερες τιμές στις διεθνείς τιμές και γενικότερα στη διεθνή ναυσιπλοεία, και υψηλότερες τιμές κατά συνέπεια και στην Αγγλία και γενικότερα σε τιμές προϊόντων.
7: Και δεν συζητάμε καν το ενδεχόμενο έτσι να τραβήξει ακόμα περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση, γιατί δεν θέλουμε μάλλον να το συζητήσουμε καν αυτό το ενδεχόμενο.
10: Καλό θα ήταν. Αυτό που κυρίως ανησυχούν είναι ότι μην σταθεροποιηθεί πλέον, δηλαδή γίνει μια κανονικότητα, το 100 με 105 δολάρια το βαρέλι.
7: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την άφιξη στην Αθήνα μεσέ 130 ενός 70χρονου επιβάτη του Κρασγερόπλου, όπου εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο άντρας μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας των νοσοκομειατικών, όπου και νοσηλεύεται και έχει τεθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Πάμε στο νοσοκομειατικό. Εκεί βρίσκεται το ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε για την υγεία του 70χρονου?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η υγεία του 70χρονου είναι σε άριστη κατάσταση μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αποσυπίεσης για προληπτικούς λόγους και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 45 μέρες. Και αυτό γιατί? Γιατί ο χρόνος υπόβασης του ιού επικύρει από μία εβδομάδα έως 6. Άρα κάπου εκεί στις 45 μέρες θα είναι εντελώς ήσυχοι οι γιατροί ότι μπορεί να βγει στην κοινωνία ομαλά. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλώντας όμως νωρίτερα με τον καθηγητή μικροβιολογίας της Αξιωτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Χατσιπαδαγιώτου, μας είπε ότι αυτός ο ιός όντως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Το συγκεκριμένο στέλεχος όμως, από το συγκεκριμένο στέλεχος, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις πολύ σπάνιες, βέβαια από ό,τι υπάρχει αυτές οι μεταδόσεις.
7: Οπότε ένας ακόμα πανοκέφαλος για τους αρμόδιους.
12: Δεν το χαρακτηρίζαμε έτσι, γιατί παραμένουν ήσυχοι, θεωρούν ότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα.
7: Καλό αυτό.
12: Που θέλουν να αποφύγουν και το κρατούν το νοσηλευόμενο για τις επόμενες 45 μέρες, είναι και μια πιθανή μετάλλαξη του ιού, που ενδεχομένως θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να είναι και μεταδιδόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ακόμα.
7: Πάντως κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι είναι καθησυχαστική σχετικά οι επιστήμονες. Έτσι, Γιώργο? Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Τώρα σε καραντίνα 45 ημερών, λοιπόν, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο Κρασγερόπλιο που καταγράφηκαν τα κρούσματα χανταϊού. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διάρκεια η καραντίνα? Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
13: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
7: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιός μίλησε επίσης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
14: Είναι ο άνθρωπος σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
2: Ναι, ναι.
14: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
7: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είπε για τον 70χρονο ο Γιάννης Πλαγιανάκος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών.
15: Το κρατήσαμε μέσα για προληπτικούς λόγους για 45 μέρες από ό,τι λένε, αλλά ίσως να μείνει και λιγότερες μέρες. Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος, θα πάει στην οικογένειά του.
7: Τηρήθηκαν τα μέτρα που είχαμε με τον κορονοϊό, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, των εργαζομένων δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, ο Μιχάλης Γιαννάκος.
16: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι η ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Τώρα, εντωμεταξύ, πέρα από για τα άλλα κρούσματα, για τους άλλους επιβάτες, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατήθηκε από το κουραζιερόπλαιο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, ο Υπουργός Άμυνας θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο για να παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση σχετικά με τον ιό. Μάλιστα, κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι μια Γαλλίδα βρέθηκε θετική στον ιό, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής. Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα αυτά θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες από τώρα η εκένωση του Καρασγερόπουλου στην Τενερίφη, από όπου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Από την πρώτη φάση εκένωση, λοιπόν, ανακοινώθηκαν δύο νέα κρούσματα, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
17: Δύο νέα κρούσματα θετικά στο χανταϊό ανακοινώθηκαν σήμερα μετά την επιστροφή του στις χώρες προορισμού του. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ένας Αμερικανός επιβάτης από τους συνολικά 17 βρέθηκε θετικός στον ιό χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, ενώ μια Γαλλίδα από τους 5 που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται σε ειδική ομοσπονδιακή μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα, όπου θα αξιολογηθούν για πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ οι αρχές στη Γαλλία ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από χθες Κυριακή αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού Γρεναδίγια στην Τενερίφη, από όπου ξεκίνησε η εκένωσή του σε δύο φάσεις. Χθες 94 επιβάτες αναχώρησαν από την Τενερίφη για τις χώρες προορισμού τους. Υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας ειδικές ολόσωμες προστατευτικές στολές και μάσκες, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν σταδιακά με λέμφους σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, ενώ από το λιμάνι μεταφέρθηκαν απευθείας στο αεροδρόμιο χωρίς καμιά επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Ως επαφές υψηλού κινδύνου ταξίδεψαν στις χώρες προορισμού τους με στρατιωτικά και ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, ενώ με την άφηξή τους οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία για την προβλεπόμενη καραντίνα διάρκεια 42 ημερών. Σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα η δεύτερη φάση εκένωσης των επιβατών. Το πλοίο θα αποπλέψει αμέσως μετά για την Ολλανδία με 30 μέλη πληρώματος, όπου θα υποβληθεί σε καθολική και εξειδικευμένη απολίμανση πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Αυτά λοιπόν με τον Χανταϊό. Σε κατάσταση, λέγαμε, έχει συνεμάσει ένα γερμό στη Γαλλία για το Χανταϊό. Επιδεινώθηκε η υγεία της Γαλλίδας από το κουραζιερόπλοιο σε καραντίνα 22 επαφές της και η διαβεβαίωση ενώ σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε και νέα έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο άλλο θρύλε, το μεγάλο που έχει να κάνει με τις σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις που έχει λάβει το περιστατικό με τον ντρόν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαδρομή και την αποστολή του θαλάσσιου ντρόν χρόνου που κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίδης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, τοποθετήθηκε επ' αυτού. Για να τον ακούσουμε.
18: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
7: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να δίνει το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και επιχειρήσεων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι και ως μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Όπως ή άλλως το συγκεκριμένο drones έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού με προκειμένο στο Σκαραμαγκά, όπου έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας από την πλευρά στελεχών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, από το πρωί στο συγκεκριμένο χώρο που φυλάσσεται το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, βρίσκεται ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ αλλά και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας αλλά και τους αισθητήρες που φέρει. Όπως μας μετέφεραν κύκλοι του ΓΕΘΑ με τους οποίους μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία τεχνολογικής ανάλυσης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, τότε θα παραγωθεί στο ΕΛΚΑΚ, στο Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, με στόχο να αντιγραφούν τα συστήματα τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη ανάλογων μη επαδρομένων σκαφών επιφανείας από την χώρα μας. Τώρα, στο επίκεντρο βεβαίως έχουν βρεθεί, τις έρευνες έχουν βρεθεί τα υλικά κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Έχει βρεθεί επίσης η δορυφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται. Μας έλεγαν ωστόσο ότι ναι, μεν είναι στρατιωτικής φύσης, εντούτοις όμως τέτοια συστήματα ενδέχεται να υπάρχουν και να χρησιμοποιούνται και για πολιτικούς λόγους, να υπάρχουν ακόμα και στο εμπόριο. Επίσης, στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και το δορυφορικό κάθοπτρο, όπως και τα ρούτερ που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία του συγκεκριμένου σκάφους με τους χειριστές του. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι επειδή έχουν εντοπιστεί και οι σηριακοί αριθμοί των συγκεκριμένων συστημάτων, κατά πάσα πιθανότητα είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστούν και να εντοπιστεί και ο χειριστής τους ή τουλάχιστον από ποιο κέντρο γίνονταν ο χειρισμός τους, είτε μέσω περιφορικών συστημάτων, όπως είπαμε, είτε με άλλους τρόπους.
7: Και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα, γιατί πέρα από το ωφέλιμο του πράγματος, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας από αυτό το ντρόν που έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, πέρα από αυτή τη διάσταση που είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν και ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πώς μπορεί να βρεθεί ένα ουκρανικό ντρόν σε ελληνική θαλάσσια περιοχή στη Λευκάδα. Αν αποδειχθεί βεβαίως τον Ουκρανικό, έτσι 100%.
19: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι, μιλώντας αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Αλλά να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχει εικόνα στην ελληνική πλευρά ως προς την φύση του συγκεκριμένου σκάφους και της αποστολής του. Βεβαίως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε μεταδόσεις μας, από το ΓΕΘΑ κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε καν ανακοίνωση δεν βγήκε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό δίνει βεβαίως και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και τη λεπτότητα που απαιτείται προκειμένου να χειριστεί η ελληνική πλευρά ένα τόσο σοβαρό θέμα. φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής αρκετά από τα συστήματα του σκάφους, κάποιοι λένε ακόμα και το ίδιο το σκάφος. Εν τούτης όμως μέχρι ώρας, επειδή υπάρχουν πολλές διαστάσεις, όπως για τα σενάρια που ακούγονται, ότι το συγκεκριμένο σκάφος πιθανόν, επειδή ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, να στόχευε κάποιο πλοίο του λεγόμενου σκιώδη δροσικού στόλου. Έχουν γίνει δύο επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, να σημειώσουμε, μία στα ανοιχτά της Μάλτας και μία στα ανοιχτά της Λιβύης. Επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν δεξαμενόπλια ρωσικά από τέτοιου τύπου drones, τα οποία βεβαίως λένε οι πληροφορίες ότι μεταφέρονται είτε μέσω κάποιας σενταλίκα, είναι περίπου 3-4 μέτρα και μπορεί να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε το πιο πιθανό να ήταν εντός πλοίου, εμπορικού ναυτικού πλοίου Μάνα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο στη συνεχεία ξεφορτώθηκε κάπου στη Μεσόγειο και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, στη σπηλιά στη Λευκάδα, έχοντας χάσει είτε τον προσανατολισμό, είτε έχοντας αποκοπεί η επικοινωνία με τον χειριστή του. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που έχει μεγάλη εμβέλεια. Γύρω στα 800 χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει, ανάλογα και με το φόρτο που έχει σε επίπεδο εκρηκτικών μιλάω. Εκρηκτικά τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 100 κιλά, όπως μας έφεραν από το ΓΕΘΑ, ενώ κατά τη διάρκεια αφοπλισμού του.
7: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πριν από λίγο, μίλησε εδώ στο Ερνιού Στρέτη 105,8 ο υφυπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο οποίος μίλησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Ήταν στο ίδιο μήκος με τον Υπουργό Εξωτερικών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Όπως είπε, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφαλείας. Για να ακούσουμε τον κύριο Γκίκα.
20: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
7: Μάλιστα.
20: Ορίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
21: Μάλιστα.
20: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
21: ουκρανικών drones.
20: Ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο drone, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
7: Αν οι συνθήκες λοιπόν το επιβάλλουν, ακούσαμε τον υφυπουργό ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, να λέει στο σταθμό μας ότι αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας με φόντο αυτή την ιστορία, αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το drone και το οποίο έχει σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες. Κυριότερα θέματα στην ατζέντα: η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας, Έλενα Αποστόλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις εργασίες της Συνόδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάποιο ρόλο με συνδέσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Έλενα Αποστόλου, την ανταποκρίτρια του Ερνιού Ρέντιο 105,8 στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα τα πόθεν έσχες των πολιτικών για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεκτες όπως κατατέθηκαν. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυλο Κοτσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια, Νίκο, θα μας μεταφέρει τα συμπεράσματα, θα μας κάνει ένα χάρτη, ας το πούμε έτσι, με τους πλουσιότερους και τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε πάντα για τη χρήση για το 2025. 2024. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε λίγο την κοινοβουλευτική συντάκτηση θα γίνουμε και φοροτεχνική, να ξέρεις.
7: Ακριβώς.
0: Μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε δηλώσεις προφενέσχες. Λοιπόν, κοίτα, αυτή τη φορά δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές. Δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάτι σημαντικά από τις προηγούμενες χρήσεις, από τα προηγούμενα έτη των δηλώσεων τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση στις καταθέσεις του περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτές οι δηλώσεις ακόμα είναι ανέλεγκτες, είναι όπως κατατέθηκαν. Οπότε μένει να δούμε αν εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάτι που δεν έχει δηλωθεί ή κάτι λείπει από τη δήλωση. Οπότε όταν θα τα ξέρουμε θα επικοινωνήσουμε έτσι για να το μεταδώσουμε. Από εκεί και μετά ο κ. Βελόπουλος φαίνεται να έχει πουλήσει 3 κίνητα, τα 4 που είχε. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να εκποίησε ένα ομόλογο περίπου 500.000 ευρώ για αυτή τη χρονιά. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές μεταβολές που εντοπίζονται. Ο κ. Νατσίος με τον κ. Κουτσούμπα παραμένουν άτους στοχόντες, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζονται από τους πλουσιότερους. Στη λίστα πλέον μπαίνει και η κυρία Λατινοπούλου, η οποία πλέον με την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίδεται τις καταθέσεις της, μάλλον τα εισοδήματά της, να αυξάνονται ραγδαία από τις 3.000 στις 82.000 ευρώ. Και αυτά, ας πούμε, μέχρι στιγμής είναι, με την πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει εδώ οι συνάδελφοι, τα σημεία που φαίνεται να ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από τις φετινές δηλώσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να δημιουργεί έτσι αντιπαράθεση μεταξύ και πολιτική από όσα προκύπτουν στις περιφερειακές καταστάσεις των πολιτικών αρχηγών.
7: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο airnews.gr. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς αριθμού συνεδρίου κινείται πλέον η Νέα Δημοκρατία για τα καλά, η οποία από την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μηνός έως και την Κυριακή 17 Μαΐου δίνει ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα. Μια διαδικασία με άρωμα κάλπης, έτσι κι αλλιώς, καθώς κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για προώρες εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάνδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Νότι, να ξεκινήσουμε με το συνέδριο, στο δρόμο προς το συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμένουν από το συνέδριο αυτό στο κυβερνών κόμμα? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτό που αναμένεται είναι φυσικά η επιβεβαίωση της ενότητας του κόμματος, πόσο μάλλον από το συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, είναι σαφέστατα σε προεκλογικό κλίμα. Άλλωστε και στο τελευταίο, το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε εδώ ότι έκανε.
7: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έγιναν 6 συνέδρια σε διαφορετικές περιοχές και ήταν και θεματικά το

0: είναι θεσμικό σε βαθμό που πολλοί συνεργάτες του τον έχουν πιέσει να γίνουν νωρίτερα εκλογές και έχει αρνηθεί. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Είχατε τον briefing νωρίτερα, βέβαια.
0: Ναι. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντεχτών λίγο νωρίτερα. Είπε αυτό ο πρωθυπουργός για αποδείξει ότι είναι θεσμικός και στάθηκαν κάποιοι εκλογές. Ότι, εν πάση περιπτώσει, η αναφορά του μετά τη ΔΕΘ δεν έχει να κάνει τόσο με το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, γιατί και ο Μάρτιος, ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος είναι μετά τη ΔΕΘ, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη απουσία του Κώστα Καραμαλή.
1: Από το συνέδριο την Παρασκευή.
0: Στο συνέδριο, ο καθένας είπε: κάνει τις επιλογές μου. Δεν έχω αρμοδιότητα και ένα ρόλο να κρίνω τέτοιες επιλογές. Πάντως, διέψευσε ο Παύλος Μαρινάκης ότι έχει αρνηθεί ο Ευάγγελος Νέη Μαράκης να είναι ο πρόεδρος. Να είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
1: Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε και στο κλίμα με το άρωμα το προεκλογικό έτσι και αλλιώς που υπάρχει, είχαμε και μια επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση που σας έκανε. Επίθεση τόσο προς τον Άλεξ Τσίπρα όσο και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νότη.
0: Ουσιαστικά υπήρχε μια, θα έλεγα, ισοπεδωτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα έχει υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, τον χαρακτήρισε αυτά που λέει για τις τράπεζες, αλλά και για την ΔΕΗ παλιότερα, με μία θράσος, όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσοι προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πραγματικά με μία θράσος, είπε, περιέγραψε πώς δεν έσκασε η ΔΕΗ και πώς λύτωσε ως οικονομία η χώρα περίπου 6 δισεκατομμύρια και λίγο αργότερα θυμήθηκε τις τράπεζες, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ότι μόνο έκλεισε τις τράπεζες, αλλά τελευταία καμάρων έχει, είπε μάλιστα, ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα περίοδο και τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα από αυτό. Πάντως, εξαπέλασε επίσης και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο το κάλεσε να σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης, να μην κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση που δεν αποδίδει. Καταλαβαίνω, είπε μάλλον ειρωνικά, τον εκτιμισμό του να μείνει στο βάθρο στη δεύτερη και τρίτη θέση, διότι εμφανίζονται και άλλα κόμματα. Ρωτήθηκε σχετικά για το κόμμα της κυρίας Καρστιανού, αλλά και τις δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη, καταδικασμένου για σημαντικές επιβάσεις και εγγράψεις Χρυσαυγίτη, ότι θα κάνει και αυτός κόμμα, διαχώρησε τις δύο θέσεις. Δεν έχουν μεταξύ τους σχέση, είπε χαρακτηριστικά, οι δύο πολιτικές αυτές επιλογές. Όταν ανακοινώσει η κυρία Καρστιανού, πληροφορήθηκε την Πέμπτη το κόμμα της, τότε θα το καθιστούμε για τον κύριο Κασιδιάρη και αν μπορεί ένας καταδικασμένος να κάνει κόμμα, αρμόδιος είναι αυτός που ανακηρύσει ο Άρης Πάγος, δηλαδή όταν θα πάει να καταθέσει, αν θα καταθέσει το κόμμα.
1: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αντιπολίτευση. Από το ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Λίνα Μπεθάνη είναι στη τηλεφωνική γραμμή, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουν ανάψει τις μηχανές και στην Χαριλαοτρικού Πυλίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Είναι το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρέμβαση του αύριο στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Όπως τονίζουν τα στελέχη του κόμματος, εκλογικό στόχος είναι η πρώτη θέση, προτάσσοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος ως εναλλακτική. Δεν δίνουμε τη μάχη για την δεύτερη θέση, αλλά για τον καλύτερο πρώτο, σημειώνουν όταν ερωτώνται για την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία, λένε, ξέρει αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί. Αυτό σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, που πρόσθεσε πριν από λίγο, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία βολικό αντίπαλο στην αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ βάζει στο επίκεντρο τα ζητήματα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, τα εργασιακά. Ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Ο αγώνας υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αρνηθεί τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ να ενταχθούν υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έθεσε 5 ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κάλεσε τον κύριο Μαρινάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές για τις αντιφάσεις, όπως αναφέρει.
1: Για τις παρακολουθήσεις.

0: συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τη κατάσταση που είχε δώσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2024 και πώς σχολιάζει την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου ότι δεν μπορεί το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων να οργανώθηκε από ιδιώτες.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, και όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει Χαριλάου Τρικούπη, και μάλιστα ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι από το Μαξίμου είχαν επιλέξει ως αντίπαλο για τις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων.
3: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
2: Εμείς ως ΠΑΣΟΚ αποφασίζει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
4: Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
2: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω με τον πλέον καθαρό τρόπο, μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
4: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο Πρωθυπουργός.
2: 100% δεν το βλέπετε.
1: Παίρνουμε πάσα λοιπόν από αυτή την τελευταία αναφορά του κυρίου Σπυρόπουλου και πάμε σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μάλλον προεκλογικό χρώμα που αναμένεται να είναι αυτή που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας. Σε λίγες ώρες από τώρα, 6:30 το απόγευμα, στο Χαλάνδρη, στο Θέατρο Ρεματιάς, όπου θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, οι πληροφορίες λένε ότι το απόγευμα στο Χαλάνδρη θα βρίσκονται βουλευτές, εκπρόσωποι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλο αυτό, τι λέει ο κύριος Φάμελος? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου?
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, δεν θα ανακοινώσει. Σας ακούω πολύ καθαρά.
1: Ναι, ναι, πάμε Βαγγελή λοιπόν. Περιμένουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου. Για πες μας.
5: Με ακούτε?
1: Σε ακούμε πολύ καθαρά. Πάμε να μας πεις τις πληροφορίες σου.
5: Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, θα δημιουργηθεί μάλλον ένα σοβαρότερο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου. Ήδη υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν από το Σοκράτη Φάμελο να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του κόμματος, η πολιτική γραμματεία δηλαδή καταρχάς, και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα όργανα, έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική απόφαση. Ήδη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα παρευρεθούν στη σημερινή εκδήλωση του κύριου Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρη, αλλά δηλώνουν και δημοσίως και στις συνεντεύξεις τους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το βασικό κεφάλαιο για την κεντροαριστερά. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου, που ψάχνει να βρει την επόμενη μέρα. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς εχθές, αλλά και σήμερα, ζήτησε να έχει ο κύριος Φάμελος μια απευθείας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να διευκρινιστούν τα πάντα, έτσι ώστε να ενημερώσει και τα κεντρικά όργανα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία εντός της Κουμουνδούρου θεωρεί ότι αυτό έχει λυθεί το ζήτημα και δεν χρειάζεται να ληφθεί μια νέα κομματική απόφαση, και υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία απόφαση της πολιτικής γραμματείας αναφερόταν ρητός στο σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μπλεγμένο κουβάρι, όπως και να το δει κανείς πάντως, τα πράγματα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, υπό την έννοια το ότι από ό,τι πληροφορούμαστε η απόφαση, η ανακοίνωση μάλλον της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπερβεί τον Ιούνιο. Όπερ σημαίνει πρακτικά και χρονικά, ναι, ότι οτιδήποτε είναι και να συμβεί θα συμβεί εντός των επόμενων ημερών. Διόλου απίθανο, Γρηγόρη, οι εξελίξεις να είναι ακόμα πιο ραγδαίες, δηλαδή εντός της εβδομάδας ή εντός του επόμενου δεκαημέρου, πραγματικά να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ή τουλάχιστον μία κατεύθυνση.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Red 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε τελείως σελίδα και με την επίσημη τελετή έναρξη και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκό Ασχαλή στη Βιέννη, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση, με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να κλέβουν τις εντυπώσεις.
7: I'm so excited. I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable. My heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams and to love yourself, of course.
1: Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, ακούσαμε τον Ακύλα να λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό. Είναι απίστευτο, η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Φυσικά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Αβουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε όλες οι πληροφορίες και όλα τα ρεπορτάζ, έχει κλέψει την παράσταση σε αυτή την πρώτη επίσημη παρουσία στο Τυρκού Ασχαλή στη Βιέννη, ο Ακύλας. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Χθες έλαβε χώρα λοιπόν το Τυρκού Ασχαλή, το event που σηματοδοτήσε φυσικά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση. Με το συρτέκι του Ζαμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εμπνευσμένη από τον μικρό πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Να σας πω ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένες 2 πρόβες, μια πρωινή αλλά και μια απογευματινή, οι οποίες θα μάθουν το σκοπιτή και θα χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία της ελληνικής συμμετοχής του ημιτελικού. Λίγες ώρες έμειναν μέσα στο πρώτο ημιτελικό. Αύριο 3η 12 Μαΐου η Ελλάδα διαγωνίζεται στην 4η θέση και διεκδικεί την πρόκληση για το μεγάλο τελικό που θα είναι το Σάββατο 16 Μαΐου. Εδώ να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη στιγμή στη Βίκυ Λέανδρος, η οποία επιστρέφει στην Αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει σε εντελώς νέα διασκευή μία από τις μεγαλύτερες πλέον και διαχρονικές επιτυχίες του διαγωνισμού, το L'Amour est Bleu, το οποίο έχει ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1964 σε ηλικία μόλις 15 ετών. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, διπλή θα είναι η εμφάνιση της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό.
1: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ιωάννα Βουτσή, σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε από την πλευρά μας.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τη Βιέννη πάμε στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες στην περιοχή Παντάνσα του Δήμου Παλαβιζίου. Αύριο υπολογείται ο 30χρονος σύζυγός της που φέρεται να την παρέστηρε με γιο ταχύ. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το μείζον που είναι η κατάσταση της υγείας της 28χρονης. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, κύριο Χαλκιαδάκη, βαίνει καλώς. Έχει συνέλθει η κοπέλα σε έναν βαθμό και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Βεβαίως όχι κατά απόλυτο τρόπο, και αυτό γιατί με το χτύπημα που είχε προσθεί στο κεφάλι το βράδυ του Σαββάτου, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς προκλήθηκε, είχε υποστεί αμνησία. Με αποτέλεσμα να μην θυμάται το παραμικρό, είχε τεθεί σε καταστολή για ένα βράδυ, ακριβώς για να μην προχωρήσει η είδημα στον εγκέφαλο. Τελικά ελέγχθηκε η κατάσταση αυτή από τους γιατρούς. Και η γυναίκα τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα συνέλθει πλήρως, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς. Και αυτό είναι και το κρίσιμο, για να μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι ο σύζυγος, 30χρονος σύζυγός της, υποστηρίζει ότι άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του αυτοκινήτου, δεν είχε ασφαλίσει δηλαδή καλά, και η γυναίκα βρέθηκε στο δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί στο σημείο, αντιμετωπίζοντας το βέβαια στην αρχή ως τροχείο, διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα, με συγχωρείς, του συνοδηγού, όσο και στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Οπότε ο άνθρωπος πλέον έχει συλληφθεί και, όπως είπε, θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα. Τρέχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αύριο πρόκειται να οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο συνήγορός του, το πλέον πιθανόν θα ζητήσει να πάρει παράταση για να μπορέσει να εξετάσει την δικογραφία.
1: Θα δούμε λοιπόν. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ μεταξύ, νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ συνελήφθη και η μητέρα. Πραγματικά κρίμα δηλαδή για αυτή την υπόθεση. Από την Ξάνθη τώρα να πάμε στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδα. Εκεί συναγερμό σήμανε στι αρχέ μετά τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα. Μελία, σύμφωνα με πρώτε εκτιμήσει, 200.000 ευρώ. Η Σπυριδούλα Καλατζή θα μα δώσει τι λεπτομέρειε. Σπυριδούλα.
10: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά από τις 10, οι τέσσερις δράσεις στο σύνολό τους πλησίασαν το υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Οι δύο από αυτούς μπήκαν μέσα στο κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας είχε και ένα όπλο στα χέρια του, ενώ ο δεύτερος είχε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ. Ένας τρίτος καθόταν και κράταγε τσίλιες και κοίταγε να δει ποιος περνάει, ενώ ένας τέταρτος περίμενε στο αυτοκίνητο διαφυγής. Οι δύο λοιπόν που μπήκαν μέσα στην τράπεζα και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησαν εργαζόμενους αλλά και πολίτες που είχαν επισκεφθεί το κατάστημα εκείνη την ώρα, οδηγήθηκαν κάτω στο χρηματοκιβώτιο, περίμεναν το χρόνο καθυστέρησης για να ανοίξει και απέσπασαν όλα τα μετρητά που είχε μέσα. Εκτιμάται, όπως είπες και εσύ, ότι είναι κοντά σε 200.000 το ποσό, ωστόσο δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο το νούμερο. Αμέσως μετά αφού πήραν το ποσό, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο διαφυγής και έφυγαν. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους βρει. Μιλάει και με τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και αναζητά και βιντεοληπτικό υλικό.
1: Σπυριδούλα, καλώς σας ευχαριστούμε. Τώρα, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην 7η κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας. Στόχος να αναδείξει τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλυξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Ραμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έφυγαν για το εξωτερικό πάνω από 750.000 νέοι και επέστρεψαν πάνω από 400.000 εξ αυτών. Μάλιστα, ο ίδιος ρωτήθηκε και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος που έχουν μεγάλη πέραση στη χώρα μας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κορκίδη.
11: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι μάθαμε. Είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές. Τώρα ξεπέρασε τις 3.000, κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
4: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
11: Ναι. Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ψηφιακή μάθηση. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσει εργασία.
4: Μάλιστα.
11: Ειδική κυβερνοασφάλεια, 50% και 15.000 εργασία. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, 45% και 14.000 εργασία. Αναλυτές δεδομένων, 40% και 12.000 θέσει εργασία. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
1: Να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζωνα στους σύνταξεις για να μας δώσει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα, για παραβιάση της τριήμερης εκεχηρίας που συμφωνήθηκε με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλληλοκατηγορούνται τώρα Μόσχα και Κίεβο.
12: Ακριβώς, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπήρξαν 23.802 παραβιάσεις αυτό το τρίμερο από την Ουκρανία, με επιθέσεις όπως ανέφεραν στα στρατεύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με drones αλλά και με πυροβολικό, ενώ η Μόσχα ανέφερε ότι θα ήθελε να παρατείνει την εκεχηρία. Από την πλευρά της η Ουκρανία αναφέρει επίσης πολλές παραβιάσεις αυτής της εκεχηρίας με ανάλογες επιθέσεις κατά των στρατευμάτων της, και ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι αν και δεν υπήρξε ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση, ωστόσο από επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι σε Ζαπορίζια και Χερσόνα.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Τώρα, μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζουν στο στρατόπεδο της Ένωσης, Τάσο, από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
13: Και λογικό είναι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, λοιπόν, η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της από χθες, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και πολύ σωστά είπες και με ανατροπή, και την ισοπαλία όμως και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια. Νωρίτερα είχαν παίξει σε αδιάφορα παιχνίδια Γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στην Νέα Φιλαδέλφια ο Ζάο Μάριο με ένα γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από το τέρμα του Τετέι και πριν ο Ζήμη ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Στη βαθμολογία και δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, η ΑΕΚ έχει διαφορά 8 βαθμών, είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση που θα αγωνιστεί στο Conference League.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
14: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
6: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
16: Τις δηλώσεις περί ουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες. Σε ρυθμούς απεργίας θα βρίσκεται την Τετάρτη η χώρα, καθώς η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική κινητοποίηση. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι από την 1η Μαΐου του 2026 έως την 31η Οκτωβρίου 2026 εκδίδεται ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο χάρτης περιλαμβάνει 5 κατηγορίες κινδύνου. Οι κατηγορίες 3 και 4 σημαίνουν αντίστοιχα υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο, ενώ η κατηγορία 5 αφορά την κατάσταση συναγερμού. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου στεγάζεται πλέον και λειτουργεί σε νέο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Άρεος, αριθμός 1 στην Ερμούπολη της Σύρου. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, το Αστυνομικό Τμήμα Σύρου Ερμούπολης και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου Ερμούπολης στεγάζονται πλέον και λειτουργούν στο νέο κτίριο στην οδό Νικηφόρου Μανδυλαρά στην Ερμούπολη. Στην καρδιά της Ερμούπολης από τις 23 έως τις 27 Απριλίου 2026 η Σύρος φιλοξένησε το 17ο Παγκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγων Γυναικών. Με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση 200 χρόνων της Ερμούπολης, μαθητές και μαθήτριες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σύρου, σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, πραγματοποίησαν ένα τετραήμερο αφιέρωμα για τον επετειακό εορτασμό της πόλης. Από την 5η 7 έως την Κυριακή 10 Μαΐου, στην αίθουσα Τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων αλλά και στην αίθουσα Γιάννης Ρίτσος του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης, η ιστορία της πόλης ζωντάνεψε μέσα από τη ματιά, την έρευνα και την καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών. Ως εντελώς απαράδεκτη απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, με την Τεχεράνη από την άλλη να προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στην περιοχή. Δύο διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας χθες Κυριακή. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της, καθώς με γκολ στο 93 νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε προηγηθεί και πήγε στο σύν 8 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-off. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε και με το τελικό 1-1 στο Καραϊσκάκη η μάχη για την έξοδο στο Champions League συνεχίζεται, καθώς οι δύο ομάδες είναι ισόφαυμες δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Η διοίκηση του Φίνικα Σύρου, μετά την κακή πορεία της ομάδας και την αγχωτική παραμονή στο πρωτάθλημα της Volley League, άρχισε τον σχεδιασμό της εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η ηλιοφάνεια, η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ και η άνοδος της θερμοκρασίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου.
15: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
17: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ξεμισώ. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

σπασμένα ξεράτα. Με δημοχλία συμπιέζεις την πεμπτουσία στα άδυτα. Μέσα στη σκούφτα στο φανάρι

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τις δηλώσεις περί ουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες. Σε ρυθμούς απεργίας θα βρίσκεται την Τετάρτη η χώρα, καθώς η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική κινητοποίηση. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι από την 1η Μαΐου του 2026 έως την 31η Οκτωβρίου 2026 εκδίδεται ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο χάρτης περιλαμβάνει 5 κατηγορίες κινδύνου. Οι κατηγορίες 3 και 4 σημαίνουν αντίστοιχα υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο, ενώ η κατηγορία 5 αφορά την κατάσταση συναγερμού. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου στεγάζεται πλέον και λειτουργεί σε νέο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Άρεος, αριθμός 1 στην Ερμούπολη της Σύρου. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, το Αστυνομικό Τμήμα Σύρου Ερμούπολης και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου Ερμούπολης στεγάζονται πλέον και λειτουργούν στο νέο κτίριο στην οδό Νικηφόρου Μανδυλαρά στην Ερμούπολη. Στην καρδιά της Ερμούπολης από τις 23 έως τις 27 Απριλίου 2026 η Σύρος φιλοξένησε το 17ο Παγκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγων Γυναικών. Με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση 200 χρόνων της Ερμούπολης, μαθητές και μαθήτριες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σύρου, σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, πραγματοποίησαν ένα τετραήμερο αφιέρωμα για τον επετειακό εορτασμό της πόλης. Από την 5η 7 έως την Κυριακή 10 Μαΐου, στην αίθουσα Τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων αλλά και στην αίθουσα Γιάννης Ρίτσος του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης, η ιστορία της πόλης ζωντάνεψε μέσα από τη ματιά, την έρευνα και την καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών. Ως εντελώς απαράδεκτη απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, με την Τεχεράνη από την άλλη να προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στην περιοχή. Δύο διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας χθες Κυριακή. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της, καθώς με γκολ στο 93 νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε προηγηθεί και πήγε στο σύν 8 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-off. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε και με το τελικό 1-1 στο Καραϊσκάκι η μάχη για την έξοδο στο Champions League συνεχίζεται, καθώς οι δύο ομάδες είναι ισόφαυμες, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Η διοίκηση του Φίνικα Σύρου, μετά την κακή πορεία της ομάδας και την αγχωτική παραμονή στο πρωτάθλημα της Volley League, άρχισε τον σχεδιασμό της εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η ηλιοφάνεια, η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ και η άνοδος της θερμοκρασίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο για απάτη και δωροληψία για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν από το 2017 έως το 2022. Ο γιατρός που απολύθηκε από το Θεαγένειο Νοσοκομείο παραδέχθηκε στην απολογία του τις πράξεις του, αποδίδοντάς τες τον εθισμό στον τζόγο, ενώ ήδη βρίσκεται στη φυλακή μετά την ανάκριση.
1: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτική έως 7 μποφόρη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Earth News Radio 105,8.

σχεδόν 100.000. Και σχεδόν όλοι, ή μάλλον όλοι, έφυγαν ικανοποιημένοι και ενθουσιασμένοι.

Τέτοιο σοου μόνο τα μεγάλα συγκροτήματα μπορούν να έχουν. Τέτοιος ήχος μόνο συγκροτήματα όπως η Metallica.

αυτά που ακούσαμε στα σχόλια, κυρίως από τους παρουσιαστές και τις παρουσιάστριες, που ίσως ποτέ δεν είχαν υπόψη του τι είναι η Metallica, μερικοί θα πήγαν και για πρώτη φορά από αυτούς, πρέπει να γίνει μια ανθολογία. Θα μαζέψει ένας όλα αυτά που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες, πριν και μετά τη συναυλία, από την τηλεόραση, κυρίως από την τηλεόραση. Γιατί τα μουσικά ραδιόφωνα έχουν ανθρώπους που ξέρουν τι είναι το συγκρότημα, παίζουν το συγκρότημα, έχουν πάει και στις προηγούμενες συναυλίες τους. Δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για αυτό που έγινε με την τηλεόραση. Είναι για πρώτη φορά για συγκρότημα heavy metal, δεν έχει ξαναγίνει. Υποψιάζομαι ότι δεν θα κάνουν το ίδιο με τους Iron Maiden. Δεν προσφέρονται, είναι κάτι που δεν προσφέρεται για να γίνει όλος αυτός ο χαμός από αυτές τις εκπομπές. Παρόλο που θα πάει και εκεί κόσμος, πάρα πολύς κόσμος, και δίκαια, γιατί και εκείνη είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Και αυτό που γίνεται τις τελευταίες ώρες μετά τη συναυλία, όχι, δεν έπρεπε να παίξουν τρύπες, έπρεπε να παίξουν Charms. Γιατί να παίξουν Charms? Να έπαιζαν Last Drive. Όχι, να μην έπαιζαν Last Drive, να έπαιζαν Σόκρατες. Γιατί να παίξουν Σόκρατες? Έπρεπε να παίξουν Τερμίτες. Και γιατί όχι Εξαντάκτυλο? Και γιατί όχι Αποκάλυψη? Δεν χρειάζεται περισσότερα σχόλια. Από τότε που έχει δημιουργηθεί το διαδίκτυο, έχουμε μια διασκέδαση που μερικές φορές είναι διασκέδαση, αλλά και μερικές άλλες φορές αγανακτής. Μηνύματα θα στείλετε με τα δικά σας σχόλια εδώ στο Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Η συνέχεια θα είναι με ένα νεότερο heavy metal συγκρότημα που είχαμε παίξει πριν από μία εβδομάδα περίπου ή δύο εβδομάδες. Είχαμε ξαναπαίξει πάλι, γιατί είναι συγκρότημα που έχει δημιουργηθεί εδώ και δύο δεκαετίες περίπου. Το γεγονός όμως είναι ότι το συγκρότημα είναι πάρα πολύ γνωστό και αγαπημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Metal Hammer στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέχεια τους δίνει βραβεία σαν κορυφαίο heavy metal group και best live band, και το αξίζουν. Είναι επίσης ένα συγκρότημα που μέσα στην εποχή που κυριαρχεί μια άλλη μουσική, κατάφεραν με το τελευταίο τους άλμπουμ πριν 15 μέρες να ανέβουν νούμερο 1 στην Βρετανία. Skindred.

You Got This, το μόνιμο τραγούδι από το άλμπουμ που πέρασε από το νούμερο 1 του UK chart πριν από 2 εβδομάδες. Το συγκρότημα είναι από την Ουαλία, λέγονται Skinned Dread. Άλλα καινούργια στην εκπομπή της επικαιρότητας σήμερα, όπως ένα τραγούδι από το επερχόμενο 5ο άλμπουμ ενός συγκροτήματος από τη Σκωτία τώρα, ένα ηλεκτρονικό ντουέτο με το όνομα Boards of Canada.

αυτή είναι η Boards of Canada, σκοτσέζικο συγκρότημα που το όνομά τους είναι Boards of Canada. Τώρα ένα καινούριο τραγούδι από ένα νέο άλμπουμ που έρχεται από ένα συγκρότημα με πάρα πολλά μέλη, πάνω από 15, από τον Καναδά. Είναι η Broken Social Scene. Από τον Καναδά ένα συλλογικό συγκρότημα με ένα καινούριο τραγούδι που θα είναι στο νέο τους άλμπουμ. Only the good I keep.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Εκτός μέθου, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η αντιμετώπιση των επιζωοτιών σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό. Αύριο ανακοινώνονται νέες καταβολές πληρωμών προς τους αγρότες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζονται 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό νοσοκομείο, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου, επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας επιβάτη. Θετικό στον ιό ένας από τους 17 Αμερικανούς που επαναπατρίστηκαν. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό στο επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημέρωση γεραπετρίτης στους εταίρους για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Κάθειρξη 12 ετών σε ογκολόγο του Θεαγένειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης που υποσχόταν ανύπαρκτες θεραπείες και φάρμακα από το εξωτερικό σε καρκινοπαθείς. Ο ίδιος παραδέχθηκε τη δράση του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Συνεχίζω με άλλα καινούργια. Είναι από αυτούς που ακούγονται συνέχεια στην εκπομπή από την πρώτη στιγμή. Αμερικανός μουσικός με σατυρικούς στίχους και ένα έτσι κεντρικό στυλ ερμηνείας. Father John Misty. Το καινούργιο τραγούδι του έχει τίτλο The Payoff.

Father John Misty. Αλλάζουμε ύφος. Μία τραγουδίστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλάζουμε ύφος. Μία τραγουδίστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λέει

και Λέλα, αυτή που ακούσαμε, η ήχη του 2026. Ένα άλλο συγκρότημα δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής είναι η ER. Από το γκρουπ αυτό που έβγαλε άλμπουμ στα τέλη του 25, θα ακούσουμε νέο τραγούδι που προτείνουν, είναι η ER. Ηλεκτρονική μουσική από τη νεότερη γενιά.

κυκλοφορίες της 4AD. Μια καινούργια τραγουδίστρια που προτείνει εδώ και αρκετούς μήνες είναι, όχι μήνες, τα τελευταία χρόνια, είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα με το όνομα Aldous Harding. Aldous Harding στην 4AD από τη Νέα Ζηλανδία. Είναι μια τραγουδίστρια, τραγουδοποιός με μια ιδιαίτερη φωνή και θα έλεγα ότι η μουσική της κινείται στον χώρο της αυτής της αγγλικής, είναι μάλλον εμπνευσμένη από την αγγλική folk. Η Aldous Harding παρουσιάζει ένα καινούργιο τραγούδι, το Coach, στην παρέα της 4AD.

Όταν σε εκπομπές επικαιρότητας παίζω όλα αυτά τα άγνωστα και τα καινούργια, τις προτάσεις που έχει εκπομπή, είναι πολύ χαμηλή η ενεργητικότητα εκ μέρους των μηνυμάτων και το καταλαβαίνω. Έτσι λοιπόν χαίρομαι που είπε ο Δημήτρης εδώ ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα περισσότερα που βάζουμε σήμερα και ότι αυτήν που ακούσαμε την έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό σαν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. After, ένα αμερικάνικο pop ντουέτο από την περιοχή του Λος Άντζελες. Pop, ηλεκτροπόπ. Το τραγούδι λέγεται Promise.

ήταν η After. Θα ρίξουμε τώρα μια ματιά, γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον, έτσι για να ξέρετε και το τι γίνεται στον χώρο της μουσικής, στο hit parade των albums αυτήν την εβδομάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλο που κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή εκατοντάδες άλμπουμ, κάποια από αυτά τα παρουσιάζουμε, χιλιάδες τραγούδια, ελάχιστα από αυτά μπορούν να έχουν τη δύναμη να ακουστούν από τον κόσμο, να προωθηθούν και να μπουν μέσα στα καλύτερα. Έτσι λοιπόν, στο hit parade της Βρετανίας αυτήν την εβδομάδα, εκτός του ότι βλέπουμε στα άλμπουμ να είναι ακόμα στα 10 πρώτα, που δείχνει το πόσο σπουδαίο είναι το συγκρότημα, αλλά ότι δεν υπάρχουν καινούρια, οι Fleetwood Mac με τα τραγούδια τους στο άλμπουμ 50 χρόνια. Ένα λοιπόν η Fleetwood Mac και τρία άλμπουμ ο Michael Jackson. Στο 8 το Bad, στο 6 το Thriller και νούμερο 1 στην Βρετανία σήμερα αυτήν την εβδομάδα ένας δίσκος που περιέχει διπλό CD, το έχω εγώ, δεν ξέρω πως είναι στο βινιλίο, τις μεγάλες ηχογραφήσεις του, The Essential Michael Jackson, που είχε βγει πριν πάρα πολλά χρόνια. Ήδη ήταν στο chart 257 εβδομάδες και τώρα έγινε νούμερο 1. Στην Αμερική εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για κάποιον να μπει στα 10 πρώτα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν βλέπουμε το φαινόμενο Michael Jackson έχει επιστρέψει. Παρόλες τις άσχημες κριτικές που είχε η ταινία, μεγάλη επιτυχία, επαναλαμβάνω, και συνεχίζεται η ταινία από εισπρακτική άποψη και ο κόσμος τρέχει να την δει. Μετά από καιρό το Thriller έρχεται στην 5η θέση και ένα άλλο άλμπουμ που είχε βγάλει στην Αμερική με τα Number One στο 7. Δύο αυτά τα άλμπουμ και άλλα δύο του Morgan Wallen στα 10 πρώτα, 4. Δύο άλμπουμ country από τις τραγουδίστριες της country, τι μένει για τους άλλους, ελάχιστα, που είναι 2-3 pop. Παντού λοιπόν αυτή την εβδομάδα είναι ο Michael Jackson. Αύριο 1964 ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, από το νούμερο ένα άλμπουμ της Βρετανίας, The Essential Michael Jackson.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

place.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
3: Τις δηλώσεις περί ουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες. Σε ρυθμούς απεργίας θα βρίσκεται την Τετάρτη η χώρα, καθώς η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική κινητοποίηση. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι από την 1η Μαΐου του 2026 έως την 31η Οκτωβρίου 2026 εκδίδεται ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο χάρτης περιλαμβάνει 5 κατηγορίες κινδύνου. Οι κατηγορίες 3 και 4 σημαίνουν αντίστοιχα υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο, ενώ η κατηγορία 5 αφορά την κατάσταση συναγερμού. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου στεγάζεται πλέον και λειτουργεί σε νέο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Άρεος, αριθμός 1 στην Ερμούπολη της Σύρου. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, το Αστυνομικό Τμήμα Σύρου Ερμούπολης και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου Ερμούπολης στεγάζονται πλέον και λειτουργούν στο νέο κτίριο στην οδό Νικηφόρου Μανδυλαρά στην Ερμούπολη. Στην καρδιά της Ερμούπολης από τις 23 έως τις 27 Απριλίου 2026 η Σύρος φιλοξένησε το 17ο Παγκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγων Γυναικών. Με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση 200 χρόνων της Ερμούπολης, μαθητές και μαθήτριες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σύρου, σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, πραγματοποίησαν ένα τετραήμερο αφιέρωμα για τον επετειακό εορτασμό της πόλης. Από την 5η 7 έως την Κυριακή 10 Μαΐου, στην αίθουσα Τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων αλλά και στην αίθουσα Γιάννης Ρίτσος του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης, η ιστορία της πόλης ζωντάνεψε μέσα από τη ματιά, την έρευνα και την καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών. Ως εντελώς απαράδεκτη απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, με την Τεχεράνη από την άλλη να προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στην περιοχή. Δύο διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας χθες Κυριακή. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της, καθώς με γκολ στο 93 νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε προηγηθεί και πήγε στο σύν 8 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-off. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε και με το τελικό 1-1 στο Καραϊσκάκι η μάχη για την έξοδο στο Champions League συνεχίζεται, καθώς οι δύο ομάδες είναι ισόφαυμες δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Η διοίκηση του Φίνικα Σύρου, μετά την κακή πορεία της ομάδας και την αγχωτική παραμονή στο πρωτάθλημα της Volley League, άρχισε τον σχεδιασμό της εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η ηλιοφάνεια, η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ και η άνοδος της θερμοκρασίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Αγαπητοί αγροατές του Αιγαίου 958 Live, καλό σας απόγευμα. Δευτέρα σήμερα, λίγο μετά τις 6, πιστοί στο εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για ακόμα μια φορά κοντά σας με την εκπομπή The Benny Show. Μια εκπομπή η οποία παρουσιάζει νέες κυκλοφορίες στον χώρο του blues, του rock και του heavy metal. Και όπως είπαμε, μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7, από τη γνωστή συχνότητα των 95,8 στα RGNA, καθώς επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.aegeolive.gr και τα δύο MAI. Ενώ να πούμε για όσους χάνουν την εκπομπή τη ζωντανή, μπορούν να την ακούνε σε επανάληψη από το podcast του σταθμού μας αμέσως μετά τη λήξη της. Θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα, συνήθως ξεκινάμε με blues. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε με ένα group της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα έχουμε συνολικά τρία για να παρουσιάσουμε. Ξεκινάμε με τους Venom Sky. Ο δίσκος που κρατάμε στα χέρια μας έχει το τίτλο Out of Nowhere. We were kids with fire and... μέσα από τον οποίο θα ακούσουμε το

Αρκετά ενδιαφέρουσα θα μπορούσα να πω είναι η νέα δουλειά των Venom Sky, η οποία αφορά αποκλειστικά μουσική τεχνητής νοημοσύνης. Venom Sky 2 λέγεται ο δίσκος. Το κομμάτι που επιλέξαμε να ακούσουμε μέσα από αυτόν ήταν το Out of Nowhere. Όγδος δίσκος για το φιλανδοσουηδικό power metal συγκρότημα των Machina Supremacy με τίτλο το όνομά τους. Θα πάρω μια γεύση μέσα από αυτόν ακούγοντας το κομμάτι Pendulum.

πήραμε μια γεύση μέσα από τη νέα δουλειά των Φιλανδοσουηδών Power Metalers Machine and Supremacy, οι οποίοι πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησαν τον 8ο δίσκο της καριέρας με τίτλο το όνομά τους, μέσα από το οποίο επιλέξαμε και ακούσαμε το κομμάτι Pendulum. Να καλωσορίσω στην παρέα μας το φίλο μας το Θανάση. Είπα ότι θα τον προλάβω σήμερα, αλλά δυστυχώς με πρόλαβε εκείνος. Πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση σου, Θανάση, όσον αφορά το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ότι θα μας πάρει τη δουλειά. Αυτό όμως που έχω να παρατηρήσω εγώ είναι ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν που πρέπει να πάθει για να μάθει. Ας πάθουμε λοιπόν για να μάθουμε. Ο Μάτι Άντερο Κρίστιαν Φάγκελχορν, γνωστός επαγγελματικά ως Μίκαελ Μονρόε, είναι ένας Φιλανδός ροκ μουσικός που έγινε διάσημος ως τραγουδιστής και σαξοφωνίστας του glam punk συγκροτήματος των Hanoi Rocks. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες με τίτλο Outer Stellar είναι ο 13ος προσωπικός της καριέρας του. Είναι ο Μάικλ Μονρό μέσα από το Outer Stellar. Επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι Rockin' Horse.

0: Walking Horse από τον Michael Monroe και την ολοκέναρτη δουλειά του με τίτλο Outer Stellar.
1: Sucker. De acuerdo. Haré lo que me pides en base a esos parámetros.
0: Η Saratoga είναι ένα ισπανικό power metal συγκρότημα που ιδρύθηκε στη Μαδρίτη το 1992 από τον μπασίστα Νίκο Del Hierro και τον κιθαρίστα Hierro Ramiro. Πριν λίγες μέρες, οι Saratoga κυκλοφόρησαν τον 15ο στούντιο δίσκο της καριέρας τους με τίτλο «En Stado Puro». Μέσα από αυτόν, επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι «Intelligencia Artificial». Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά εκεί από τη λέσχη μοτοσυκλέτα Σύρου, οι οποίοι όπως πάντα δεν με ακούν ζωντανά, αλλά με ακούν στην επανάληψη μέσω podcast. Στηρίτσα λοιπόν την Αγγελική, το Στέλιο, το Βαγγέλη, το Λευτέρη, το Γιώργο, τον Παντελή και τον Τόνι.

πολυτεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι η εκπομπή. Από την αλήθεια δεν είναι κάτι που το είχα σχεδιάσει. Απλά έτυχε. Αυτή είναι η νέα δουλειά των Ισπανών από τη Μαδρίτη Σαρατόγκα με τίτλο Ενστάδο Πούρο, μέσα από τον οποίο ακούσαμε το τραγούδι Intelligencia Artificial. Και όπως πάντα συνεχίζουμε με τεχνητή νοημοσύνη. Το κομμάτι αυτό υπογράφει κάποιος καλλιτέχνης ονόματι Ραφαέλ Βιτορέτη. Ένα δίσκος που έχει ένα πάρα πολύ όμορφο εξώφυλλο. Τίτλοφορείται Saints and Sinners. Μέσα από τον οποίο θα ακούσουμε την ομώνυμη σύνθεση.

πραγματικά ένα εντυπωσιακό εξώφυλλο έχει ο Δίχτυας, το παρατηρώ τώρα. Για να σας κάνω μια αναπαράσταση, είναι χωρισμένο στα δύο. Στο βάθος υπάρχει μια πύλη, προφανώς είναι η πύλη της κόλασης και του παραδείσου. Στο αριστερό μέρος υπάρχει ένας άγγελος, κρατάει ένα σπαθί στο χέρι. Όλος ο δίσκος είναι ζωγραφισμένος στα λευκά και στα μπλε. Ενώ στα δεξιά υπάρχει ένας διάβολος με φτερά, ο οποίος κρατάει μια πυρούνα. Και βέβαια τα πάντα εκεί είναι κόλαση. Τους δύο τους χωρίζει μια σκάλα, που μπροστά υπάρχει μια ζυγαριά, που από τη μία πλευρά υπάρχει ένα σταυρός και από την άλλη ένα μήλο. Αυτό που παρατηρώ εγώ είναι ότι η ζυγαριά δεν γέρνει σε καμία από τις δύο πλευρές.

με τον Ραφαέλ Βιτορέτη και το συγκρότημά του που αφορά το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πάμε για κλείσιμο ημιώρου. Επαναλαμβάνω ότι ακούσαμε το κομμάτι Saints and Sinners.

0: ρε αυτό κάτι μου θυμίζει. Τι μου θυμίζει?
1: Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε το ίδιο δυναμικά όπως ξεκινήσαμε. Το κομμάτι Rockaway Beach είναι ένα τραγούδι του punk rock συγκροτήματος των Ramones, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977 στο τρίτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Racket to Russia. Το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από την παραλία Rockaway που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Didi Ramones. Εμείς θα το ακούσουμε έτσι όπως εμπνεύστηκαν και το διασκεύασαν οι Motorhead στο δίσκο τους Undercover.

Με τους Motorhead και το Rockaway Beach κλείσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Είναι ο Αιγαίο Live 958, το δημοτικό ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, το οποίο έχει τα στούντιό του εδώ ψηλά στο πανέμορφο λόφο της Άνω Σύρου και εκπέμπει για σας ζωντανά την εκπομπή The Benny Show. Μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7 και παρουσιάζει νέες κυκλοφορίες στον χώρο του blues, του rock και του heavy metal. Αρκετά δυναμική θα χαρακτήριζα τη σημερινή εκπομπή, μιας και δεν έχουμε νέες κυκλοφορίες στον χώρο του blues και του rock. Έχουμε περάσει στην Remix Digital έκδοση το Night Demon όσον αφορά τη 10η επέτειο του δίσκου του Scares of the Damned. Μέσα από αυτόν επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι Screams in the Night. Είναι η Night Demon, μέσα από τη νέα τους δουλειά με τίτλο Curse of the Damned.

Αυτή λοιπόν ήταν η Night Demon και το Screams in the Night, και περνάμε στην επόμενη νέα κυκλοφορία. Με το δίσκο Theories of Imperfection, ο Έλληνας βιρτουόζος κιθαρίστας Gus Drax επιστρέφει στη γραμμή του ορχιστρικού progressive shred metal, προσφέροντας ένα άλμπουμ που θα εξάψει τη φαντασία των φανατικών του είδους. Γνωστός για τη δουλειά του με τους Sunburst, τους Black Fade και για μια δεκαετία ως βασικός κιθαρίστας των Thrashers Suicidal Angels, αποκαλύπτει τώρα την πιο φιλόδοξη δήλωσή του μέχρι σήμερα. Είναι η δεύτερη προσωπική κυκλοφορία του Gus Drax με τίτλο Theories of Imperfection. Τίτλος κομματιού Sentio Ergo Sum.

Ήταν ένα δείγμα με το κομμάτι Sentio Ergo Sum μέσα από τη νέα δουλειά του Έλληνα βιρτουόζου της κιθάρας Gas Drax, ο οποίος πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό του δίσκο με τίτλο Theories of Imperfection.

Ο δίσκος Crystal Blue είναι το ολοκένουργιο debut το άλμπουμ των Afterglow. Ενός πενταμελούς γυναικείου αόρ συγκροτήματος από το Σικάγο, το οποίο διευθύνεται από τον πολυοργανικό μουσικό Jim Shepard των Last Word. Οι Afterglow μας συστήνονται στην εκπομπή με το κομμάτι Better Days.

Η επόμενη μπάντα μας έρχεται από την Ισπανία και συγκεκριμένα από την πόλη Παμπλώνα. Ονομάζονται Έκσταση. Κινούνται στο χώρο του μελωδικού metal. Και τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησαν το τέταρτο δίσκο της καριέρας τους με τίτλο Phoenix. Θα τους ακούσουμε στο κομμάτι Too Late.

Αυτή ήταν η σπανή έκσταση μέσα από τη νέα της δουλειά με τίτλο Phoenix. Ακούσαμε το κομμάτι Too Late. Ο δίσκος World War Dinosaur εισάγει τους Βικτόριους σε μια νέα εποχή της επικής τους ιστορίας. Ένα σύμπαν όπου τα παιδικά όνειρα για ήρωες και περιπέτειες γίνονται ένας κινηματογραφικός πόλεμος. Ένας δίσκος με αδιάκοπη ενέργεια, κινηματογραφικά γραφικά, που καλεί τους θαυμαστές τους να βιώσουν ένα σύμπαν όπου η φαντασία και ο ηρωισμός συγκρούονται σε μια μάχη για την αιωνιότητα. Είναι η νέα δουλειά των Victorious με τίτλο World War Dinosaur, από την οποία θα ακούσουμε το κομμάτι Kingdom of the Strong.

power metal στα χνάρια που ίδρυσαν οι πατεράδες του power metal Halloween. Αυτή η νέα δουλειά των Victorious με τίτλο World War Dinosaur, μέσα από την οποία ακούσαμε το κομμάτι Kingdom of the Strong.

Η Καναδή μελωδική Hard Rockers Von Groove με υπερηφάνεια μοιράζονται μαζί μας το νέο τους EP με τίτλο Undefeated, που περιλαμβάνει τρία κομμάτια από το επερχόμενο νέο άλμπουμ τους με τίτλο Born to Rock, που θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά. Ένα από αυτά τα τρία τραγούδια είναι και το Undefeated, το οποίο επιλέξαμε να ακούσουμε.

Ήταν η Von Groove από τον Καναδά, μέσα από το νέο του EP με τίτλο Undefeated. Ακούσαμε την ομώνυμη σύνθεση

αυτά και με αυτά φτάσαμε στην τελευταία καινούργια κυκλοφορία για σήμερα. Θα κλείσουμε με τους Chrome Vanity, οι οποίοι είναι το δυναμικό solo project του βετεράνου μπασίστα και παραγωγού από το Los Angeles Matt Genich. Πρόκειται για τεμπούτο άλμπουμ με 10 κομμάτια, με όλα αυτά τα κλισέ που όλοι αγαπάμε από τη δεκαετία του 80. Σουηδικό sleaze, μελωδικό hard rock, διασκεδαστικό, ψυχαγωγικό και συναρπαστικό. Είναι η Chrome Vanity, μέσα από τη νέα τους δουλειά με τίτλο Switchblade Serenade. Ακούμε την

Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Όπως κάνουμε κάθε φορά, έχουμε μια γνωστή επιτυχία. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να κλείσουμε χαλαρά και ήρεμα με το κομμάτι Johnny B, το οποίο είναι ένα τραγούδι από το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Hooters με τίτλο One Way Home. Γράφτηκε από τους Eric Bazilian, τον Rick Kertoff και τον Rob Hyman και κυκλοφόρησε ο single το 1987 και έφτασε μέχρι τη θέση νούμερο 61 της λίστας του Billboard. Σίγουρα αυτή την εκτέλεση δεν την έχετε ξανακούσει. Είναι μια σπάνια live ακουστική εκτέλεση που βρήκαμε και σας την παρουσιάζουμε. Με τους Hooters και το Johnny B θα σας αφήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Από το Βενέδικτο Βουτσίνο που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, να έχετε ένα χαρούμενο απόγευμα. Και μην ξεχνάτε ότι κι αν κάνετε, να το κάνετε πάντα καλά και με χαμόγελο. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Τις δηλώσεις περί ουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες. Σε ρυθμούς απεργίας θα βρίσκεται την Τετάρτη η χώρα, καθώς η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική κινητοποίηση. Η Αυτοδελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι από την 1η Μαΐου του 2026 έως την 31η Οκτωβρίου 2026 εκδίδεται ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο χάρτης περιλαμβάνει 5 κατηγορίες κινδύνου. Οι κατηγορίες 3 και 4 σημαίνουν αντίστοιχα υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο, ενώ η κατηγορία 5 αφορά την κατάσταση συναγερμού. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου στεγάζεται πλέον και λειτουργεί σε νέο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Άρεος, αριθμός 1 στην Ερμούπολη της Σύρου. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, το Αστυνομικό Τμήμα Σύρου Ερμούπολης και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου Ερμούπολης στεγάζονται πλέον και λειτουργούν στο νέο κτίριο στην οδό Νικηφόρου Μανδυλαρά στην Ερμούπολη. Στην καρδιά της Ερμούπολης από τις 23 έως τις 27 Απριλίου 2026 η Σύρος φιλοξένησε το 17ο Παγκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγων Γυναικών. Με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση 200 χρόνων της Ερμούπολης, μαθητές και μαθήτριες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σύρου, σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, πραγματοποίησαν ένα τετραήμερο αφιέρωμα για τον επετειακό εορτασμό της πόλης. Από την 5η 7 έως την Κυριακή 10 Μαΐου, στην αίθουσα Τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων αλλά και στην αίθουσα Γιάννης Ρίτσος του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης, η ιστορία της πόλης ζωντάνεψε μέσα από τη ματιά, την έρευνα και την καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών. Ως εντελώς απαράδεκτη απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, με την Τεχεράνη από την άλλη να προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στην περιοχή. Δύο διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας χθες Κυριακή. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της, καθώς με γκολ στο 93 νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε προηγηθεί και πήγε στο σύν 8 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-off. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε και με το τελικό 1-1 στο Καραϊσκάκι η μάχη για την έξοδο στο Champions League συνεχίζεται, καθώς οι δύο ομάδες είναι ισόφαυμες δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Η διοίκηση του Φίνικα Σύρου, μετά την κακή πορεία της ομάδας και την αγχωτική παραμονή στο πρωτάθλημα της Volley League, άρχισε τον σχεδιασμό της εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η ηλιοφάνεια, η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ και η άνοδος της θερμοκρασίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες. Σε ρυθμούς απεργίας θα βρίσκεται την Τετάρτη η χώρα, καθώς η ΑΔΔ έχει προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική κινητοποίηση. Η Αυτοδελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι από την 1η Μαΐου του 2026 έως την 31η Οκτωβρίου 2026 εκδίδεται ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο χάρτης περιλαμβάνει 5 κατηγορίες κινδύνου. Οι κατηγορίες 3 και 4 σημαίνουν αντίστοιχα υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο, ενώ η κατηγορία 5 αφορά την κατάσταση συναγερμού. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου στεγάζεται πλέον και λειτουργεί σε νέο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Άρεος, αριθμός 1 στην Ερμούπολη της Σύρου. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, το Αστυνομικό Τμήμα Σύρου Ερμούπολης και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου Ερμούπολης στεγάζονται πλέον και λειτουργούν στο νέο κτίριο στην οδό Νικηφόρου Μανδυλαρά στην Ερμούπολη. Στην καρδιά της Ερμούπολης από τις 23 έως τις 27 Απριλίου 2026 η Σύρος φιλοξένησε το 17ο Παγκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγων Γυναικών. Με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση 200 χρόνων της Ερμούπολης, μαθητές και μαθήτριες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σύρου, σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, πραγματοποίησαν ένα τετραήμερο αφιέρωμα για τον επετειακό εορτασμό της πόλης. Από την 5η 7 έως την Κυριακή 10 Μαΐου, στην αίθουσα Τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων αλλά και στην αίθουσα Γιάννης Ρίτσος του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης, η ιστορία της πόλης ζωντάνεψε μέσα από τη ματιά, την έρευνα και την καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών. Ως εντελώς απαράδεκτη απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, με την Τεχεράνη από την άλλη να προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στην περιοχή. Δύο διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας χθες Κυριακή. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της, καθώς με γκολ στο 93 νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε προηγηθεί και πήγε στο σύν 8 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-off. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε και με το τελικό 1-1 στο Καραϊσκάκι η μάχη για την έξοδο στο Champions League συνεχίζεται, καθώς οι δύο ομάδες είναι ισόφαθμες δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Η διοίκηση του Φίνικα Σύρου, μετά την κακή πορεία της ομάδας και την αγχωτική παραμονή στο πρωτάθλημα της Volley League, άρχισε τον σχεδιασμό της εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η ηλιοφάνεια, η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ και η άνοδος της θερμοκρασίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η τη Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε νέα ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Μαθαίνω το μπορώ από το μηδέν. Δεν έχω δεν. Δεν μπαίνουν τα κορίτσια στο ιερό. Τα κόκκινα παπούτσια μου κρατάω για το χορό.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Λοιπόν αντέχεις να σου πω μια ιστορία. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάδι.

ότι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Μουσική. Στις πιο δύσκολες, αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μαζί και απόψε ως τις 12 με ένα αφιέρωμα στο Yacht Rock.

Ξεκινήσαμε λοιπόν απόψε με τον Al Stewart και θα ακούσουμε τραγούδια από καλλιτέχνες οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως yacht rock. Με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ, μουσικό ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες και αναφέρεται στο συγκεκριμένο είδος, το οποίο συνδυάζει την soft rock με τη jazz και το οποίο αντιπροσωπεύουν πολλοί σπουδαίοι μεγάλοι μουσικοί, τους οποίους θα ακούσουμε απόψε. Ακολουθούν οι Doobie Brothers.

Αυτό ήταν το Blackwater με τους Doobie Brothers. Το ντοκιμαντέρ το οποίο αναφερόμαστε κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 2024 και αναφέρεται σε ένα μουσικό είδος το οποίο άνθησε τις δεκαετίες του 70 και του 80. Πήρε το όνομα το 2005 ως Yacht Rock και συνδυάζει την soft rock μουσική με soul, R&B και jazz. Ακολουθεί ο Robbie Dupree.

Αιγαίο Live 95 και 8, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμοπολής. Γιώργος Περής, 10 με 12, Δευτέρα και Παρασκευή, Rock O'Clock, και απόψε αφιέρωμα στο Yacht Rock, το οποίο ο αρχηγός των Roots, ο Questlove, έδωσε μια ερμηνεία πολύ χαρακτηριστική. Το χαρακτήρισε χορευτική μουσική για αυτούς που κάθονται. Ακολουθεί ο Eddie Money.

Λίγο πριν ήταν ο Eddie Money και μόλις ακούσαμε το Longer από τον Dan Fogelberg από το άλμπουμ του Phoenix του 1979. Πάμε να ακούσουμε τον Al Jarreau για να δούμε πώς και η soul μουσική τέριαξε σε αυτό το μουσικό είδος.

Αυτός ήταν ο Al Jarreau με το We're in this love together και συνεχίζουμε μέχρι το μερικό διάλειμμα των 10.30 με έναν από τους χαρακτηριστικότερους εκφραστές του Yacht Rock, που δεν είναι άλλος από τον Michael McDonald.

Δεύτερο μέρος αφιέρωμα στο Yacht Rock και φυσικά μια πίνα κολάντα είναι το ποτό που απολάμβαναν πολλοί ακούγοντας και φτιάχνοντας αυτή τη μουσική. Είναι ο Rupert Holmes.

μέχρι το 2012 ηχογραφούσε ο Ρούπερτ Χόλμς, που ξεκίνησε το 1974 με τον ντεμπούτο του widescreen. Από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες ήταν το Escape, The Pina Colada Song, που μόλις ακούσαμε. Για 15 χρόνια έδρασαν στη μουσική βιομηχανία οι The Jay Gales Band, από το 1970 ως το 1984, και για λίγα χρόνια μετά συνέχισαν χωρίς τον Jay Gales, καθώς εκείνος πέθανε το 2017. Τους ακούμε να τραγουδούν One Last Kiss.

Με αφορμή ένα μουσικό ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ακούμε απόψε μουσική yacht rock που συνδυάζει το soft rock, την jazz, τη soul και το R&B. Μεγάλα ονόματα έγραψαν τέτοια μουσική, τους ακούμε απόψε εδώ στο Rock O'Clock. Μετά τους J. Gales Band πάμε στο κλασικό άλμπουμ Asia των Steely Dan του 1977, ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμς του είδους. Ακούμε το Black Cow.

Ακούσαμε τους Steely Dan, το ντουέτο Walter Becker και Donald Fagen, οι οποίοι έκαναν και προσωπικές δουλειές παράλληλα με τη δισκογραφία και Donald Fagen, οι οποίοι έκαναν και προσωπικές δουλειές παράλληλα με τη δισκογραφία τους.

Αυτός ήταν ο Ντόναλντ Φάγκεν στην προσωπική του, σε μία από τις προσωπικές του δουλειές. Και πάμε στον Καναδά για να ακούσουμε την μεγαλύτερη επιτυχία που έγραψε και τραγούδησε ο Τζίνο Βανέλη. Το 1978 κυκλοφόρησε το I Just Wanna Stop από το έκτο του άλμπουμ Brother to Brother. Ο Τζίνο Βανέλη είναι ακόμη ενεργός, τελευταία του δουλειά το 2019, αλλά συνεχίζει και περιοδεύει με τα τραγούδια του.

Ήταν ο Τζίνο Βανέλη. Μουσικό είδος, αφιέρωμα, yacht rock. Συνδυάζει το soft rock, τη jazz, τη soul και το R&B. Σπουδαίοι καλλιτέχνες έγραψαν τέτοια μουσική. Τους ακούμε απόψε και για το επόμενο διάλειμμα, μέχρι το επόμενο διάλειμμα, ακούμε τους The Donkeys από το άλμπουμ τους Living on the Other Side και το τραγούδι Dolphin Center.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί σε καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.
5: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
6: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
5: Get the music right.

Είναι ένα αφιέρωμα στο μουσικό είδος που ονομάστηκε Yacht Rock. Είναι μείγμα soft rock, jazz και pop, αλλά και rhythm blues. Και τα αντιπροσωπευτικότερα σχήματα ακούμε απόψε. Η America τραγούδησαν το I Need You, 18 άλμπουμς από το 1972 που ξεκίνησαν. Το κλασικό της κομμάτι βέβαια, Horse With No Name, είναι το πιο γνωστό. Ακούσαμε κάτι άλλο από την πρώτη περίοδο τους και συνεχίζουμε τώρα με τον Jimmy Buffett, ο οποίος από το 1970 έως το 2023 κυκλοφόρησε 30 άλμπουμς. Πέθανε το καλοκαίρι του 23. Ας τον ακούσουμε στο Margaritaville.

Αυτός ήταν ο Jimmy Buffett. Πάμε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του είδους. Yacht Rock και Soft Rock χαρακτηρίζεται βέβαια, και μιλάμε για τον Christopher Cross, ο οποίος και εκείνος γνώρισε τεράστια επιτυχία με ένα τραγούδι. Μιλάμε για το κομμάτι του Ride Like the Wind του 1979.

Αιγαίο Live 95 και 8. Γιώργος Περής, Δευτέρα και Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Θέλουμε κάθε εκπομπή να ακούμε και κάτι διαφορετικό. Και απόψε, με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ, μουσικό ντοκιμαντέρ, που κυκλοφόρησε πρόσφατα και αναφέρεται στο είδος Yacht Rock, διαλέγουμε τα αντιπροσωπευτικότερα ονόματα αυτού του είδους. Ο Τζέρι Ράφερτι, ένας από τους μουσικούς του είδους που έφυγε πρόωρα στα 63 του χρόνια, βέβαια είχε προβλήματα με την υγεία του λόγω αλκοολισμού. Στα 11 άλμπουμς όμως που ηχογράφησε από το 1971 μέχρι το 2011, κατάφερε να έχει μια αξιοπρεπή πορεία στο χώρο. Ακούμε τον Τζέρι Ράφερτι να τραγουδά το κλασικό του κομμάτι Baker Street.

Ήταν ο Τζέρι Ράφερτι, πέθανε το 2011. Την ίδια χρονιά έφυγε από τη ζωή και ένας άλλος μουσικός του είδους, ο Άντριου Γκόλντ. Στα 59 του χρόνια αυτός. Η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν ένα ντουέτο που έκανε με την σπουδαία Λίντα Ρόνστατ και είναι το Thank You For Being A Friend. Thank you.

από το ντουέτο του Andrew Gold με τη Linda Ronstadt. Πάμε σε ένα ακόμη ντουέτο το οποίο ήταν μόνιμο όμως, καθώς μιλάμε για τους Hall & Oates. Ο Daryl Hall και ο John Oates δημιουργήθηκαν στην Φιλαδέλφια το 1970. Οι μεγαλύτερες τους επιτυχίες ήρθαν τη δεκαετία του 80. Το πρώτο τους single που εμφανίστηκε στα charts το 1977 ήταν το Rich Girl. Και μιλά για την τότε κακομαθημένη φιλενάδα του Daryl Hall, την Sarah Allen. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

Το είδος που ακούμε απόψε είναι yacht rock, συνδυασμός soft rock, R&B και jazz, και είναι οι χαρακτηριστικότεροι καλλιτέχνες του είδους. Ήταν ο Daryl Hall με τον John Oates. Μέχρι το μικρό διάλειμμα των 11.30 ακούμε τον Ned Doheny, ο οποίος συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του με σπουδαίους μουσικούς όπως οι Eagles, η Linda Ronstadt και ο Jackson Browne. Ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια είναι το Postcards from Hollywood.

Ο David Lynch πέθανε 15 Γενάρη σε ηλικία 78 χρονών. Ένας σπουδαίος πρωτοποριακός σκηνοθέτης κυρίως, αλλά επίσης και μουσικός και στιχουργός, ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Ακούσαμε το τραγούδι Falling από την τηλεοπτική σειρά που έκανε ο Lynch τη δεκαετία του 90 και άλλαξε τα δεδομένα στην τηλεόραση. Το τραγούδι ερμήνευσε η Julie Cruz, μουσική του Angelo Badalamenti, στίχη David Lynch. Έγραψε και προσωπικά albums, από τα οποία διαλέγουμε από το The Big Dream του 2013 ένα τραγούδι, μια διασκευή στο The Ballad of Hollis Brown του Bob Dylan. Να θυμίσουμε εδώ μερικές από τις σπουδαίες ταινίες του. Φυσικά το ντεμπούτο του Eraserhead το 1977, The Elephant Man το 1980, το Blue Velvet το 86, Lost Highway το 1997, το Mulholland Drive που, αν κάποιος κατάλαβε τι συνέβαινε εκεί, μπορεί να μας πει, και η τελευταία του δουλειά Inland Empire το 2006. David Lynch, rest in peace.

Μετά από το μικρό αφιέρωμα στον David Lynch, συνεχίζουμε με Yacht Rock ως τις 12 και είναι η Fleetwood Mac με το Dreams.

Με αφορμή το μουσικό ντοκιμαντέρ σχετικά με το yacht rock, εκείνο το μουσικό είδος του soft rock που έχει μέσα στοιχεία και jazz και rhythm blues, σε αυτό το είδος αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή με τους σημαντικότερους εκπροσώπους της, όπως η Fleetwood Mac που ακούσαμε λίγο πριν στην περίοδο τους, τη δεκαετία του 80 κυρίως, και ο Michael Sebello τραγουδά τώρα το Layback.

Αιγαίο Live 95 και 8 μέχρι τις 12 Rock O'Clock και δύο ακόμη καλλιτέχνες Yacht Rock για το τέλος της σημερινής εκπομπής. Πρώτα ο Al Stewart και μετά το ντουέτο England Dan και John Ford Coley. Ο Al Stewart στο κλασικό του Year of the Cat και η Dan και Coley στο I'd Really Love to See You Tonight. Αντιπροσωπευτικά δείγματα Yacht Rock του είδους το οποίο αφιερώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ήταν ο Γιώργος Περής. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

γραμμή, ανάγκη μια στιγμή και πόνος ξένος. Είναι η χαρά στα μάτια ενός παιδιού, το φως του φεγγαριού

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Μέσα στη λάβα κυλάει το χιόνι, μες στην κραυγή ουρλιάζει η σιωπή. Θα σου ξεφύγει ένα δάκρυ, έχει τα αλήθεια τόσα να σου πει. Για τις καρδιές που γυρίσαν πίσω, για τις φωτιές.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.